0: Music 892.
1: Μαμά, να πάρω χαρτζελίκι από το πορτοφόλι σου.
2: Μα σου έδωσα στην αρχή του μήνα. Πώς τα ξόδεψες?
1: Έλας ρε μαμά, δεν πάει άλλο δηλαδή. Όλο δεν έχεις. Η μαμά της Μαρίας της δίνει 115 και εσύ μου δίνεις μόνο 25.
3: 115-25. Στο θέμα των ορίων στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία κροματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την έναρξη της ταινίας και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιος το ακούς?
1: Music 892 βέβαια.
2: Πάσκαλε, αγόρι μου.
3: Συγγνώμη.
4: Περάστε έξω, κύριε. Μπορεί να ήμουν ενοχλητικός και να μην είδα ταινιάρα. Έκανα όμως χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Μπες shop.inclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Γύρνα.
3: Δεξιά.
4: Music.
2: Music 8-9.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την πτήση σου και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς.
1: Παρακαλούνται οι επιβάτες του Music 892 να προσέλθουν στη πύλη νούμερο 1.

0: σε πάρουν από την εταιρεία χρωματικότητας ραδιοφώνων. Ναι. Ενώ περιμένεις την ουρά της τράπεζας και σε ρωτήσουν. Εσύ ποιο σταθμό ακούς? Απλά απάντησε.
1: Music. 8, 9, 2.
2: Κλείστο. Ναι, τώρα,
1: είναι
2: τώρα,
1: πολύ
2: κλείστο,
1: μπροστά.
2: Τώρα κλείστο.
1: Θα πρέπει να σας αφήσω τώρα.
2: Ακούστε.
1: Δεν μπορώ να μιλήσω άλλο.
2: Τώρα κλείστο.
1: Ευχαριστώ.

0: στον Music 892 αποφασίσαμε να κάνουμε κάτι τολμηρό. Να αντικαταστήσουμε τους παραγωγούς μας
1: με AI.
2: Είστε ζώα! Είστε ζώα!
3: Είστε όλοι ζώα, ζώα, ζώα.
4: Ε, ναι, τι να κάνω, μου αρέσει με
5: να αγκαλιάζω δέντρα.
6: Λαλαλαλα, μένω με τη μαμά και τον μπαμπά και κάνω ραδιόφωνο.
0: Δουλέψαμε πάνω σε αυτό για εβδομάδες, μέχρι που καταλάβαμε κάτι. Ότι για να σε αντικαταστήσει
4: τα μακέρι, λοιπόν,
0: η τεχνητή νοημοσύνη,
2: έχω μια παλιά, με
0: πρέπει,
3: Γιάννη,
7: για να στάνταρ ξυρίζεις παπάνη,
0: να υπάρχει νοημοσύνη. Δεν υπάρχει αλγόριθμος να αντικαταστήσει αυτό το επίπεδο κατάντιας. Τα κουνάδια από 7 Σεπτεμβρίου έρχονται πάνοπλοι και πανηλήθη. Πανέτοιμοι, ήθελα να πω, αποκλειστικά στο Music 892.
8: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
0: Music 892.
9: Κάθε σχολική χρονιά ξεκινά διαφορετικά για τον καθένα. Με άλλο mood, άλλο style, άλλη φάση. Maui & Sons, Snoopy, Hallmark, Paul Frank. Διάλεξε αυτό που σου ταιριάζει. Back Me Up, η τσάντα που δείχνει ποιος είσαι.
10: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
11: Έτοιμος για το σχολείο?
12: Ναι.
11: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
12: Εντάξει.
11: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
12: Εντάξει.
11: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
12: Εντάξει.
11: Ωραία, λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε. Σλέι.
12: Μπαμπά. Κρίντς. Είπαμε. Είμαι εντάξει.
13: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
12: Και είσαι εντάξει.
14: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραία που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Gear. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκαν ακούνι με εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
15: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
16: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
17: Γιατί σου έλειψε το νησί?
16: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
17: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
16: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
17: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
18: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δωροεπιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.

0: σκοτεινάδια. Οι καλύτερες στιγμές της Οδείας από την προηγούμενη σεζόν.
1: Ναυομαχίες. Λοιπόν, Μαριό.
2: Βικτόρια.
1: Βικτόρια.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Βικτόρια. Καλημέρα. Βγάλτε την ανοιχτή ακρόαση να μας ακούς από το ακουστικό σου, παιδί μου.
3: Αμέ, μισό.
1: Ναι. Βικτόρια.
3: Ναι.
1: Τέλεια. Ένα, δύο ή τρία.
3: Δύο.
1: Το δύο, η φιλενάδα μου, η Βικτόρια. Βικτόρια. Θα παίξουμε μαζί. Πρόσεχε καλά. Πρόσεχε καλά. Μην πετάς.
2: Σταμάτα, γιατί θα σε φοβούνται στο τέλος.
1: Βικτόρια, περίμενε τη γραμμή σου και να έχει καλό σήμα. Άμα οδηγά, σταμάτα κάπου δεξιά.
4: Έχουμε Βασίλη.
1: Βασίλη.
5: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, τέλεια. Βασίλη, ένα ή τρία.
5: Τρία.
1: Το τρία. Εδώ. Βασίλης. Θα παίξει με τη Μαρία.
5: Ωραία.
1: Τι ωραία, δεν
2: λέω.
1: Ωραία, δεν
2: λέω. Το βλέπω, το λέει με
1: λοιπόν,
2: πολύ θέλει.
1: Βικτόρια και Βασίλη, 30 δεύτερα έχετε, ταμπού παίζουμε. Ο καθένας πρέπει να βρει τις πιο πολλές λέξεις. Εμείς έχουμε 5 απαγορευμένες που δεν πρέπει να σας πούμε. Το ξέρετε το παιχνίδι, μη λέω τώρα. Το ξέρετε το παιχνίδι.
3: Ναι.
1: Τέλεια. Ξεκινάει πρώτος. Λοιπόν, εγώ. Βικτόρια, είσαι έτοιμη.
3: Έτοιμη, πάμε.
1: Λοιπόν, τρία με τη ροζ.
4: Με τη ροζ.
1: Τρία, δύο, ένα. Πάμε, Βικτόρια. Θέλω να σου πω, ο Αμαζόνιος τι είναι.
3: Ποταμός.
1: Σταμάτησε ο χρόνος, πάμε να αρχή. Περίμενε, σταμάτησε ο χρόνος. Yes. Λοιπόν, ανακατέψτε τα.
4: Τρία. Πάμε πάλι. Περίμενε κάτι σιγά.
1: Δηλαδή, η πρώτη λέξη ήταν τροπικό δάσος. Σιγά μην το βρίσκε.
4: Αλλά λευτέρη.
1: Αλλά. Και τη είχε ανακατέψει ο Δημήτρης, ο Κολοπεδάκης.
2: Τι.
1: Τίποτα. Τρία. Δύο, ένα, πάμε. Λοιπόν, το τρώμε αυτό όταν πάμε σε βιετναμέζικο ή τα άλλα, τα ασιατικά, το...
3: Σουσί.
1: Μπράβο. Λοιπόν, τρελενίστην της Ευρυδίκης, παλιό τραγούδι. Τρελενίστην τέτοια μου
3: και... Ξύπλεψίδρα μου.
1: Όχι, αλλιώς... Όχι...
3: Ξύδα.
1: Ναι, ξύδα, μπράβο. Να σου πω, ο Θρυλέοντας τι είναι στον Ολυμπιακό, μία... Μπράβο. Λοιπόν, θέλω να μου πεις, το είπα πριν από λίγο, θα πάω εδώ το Σούπερμαν. Και είδα στο YouTube ένα...
3: Τρέιλερ.
1: Σποίλερ, εντάξει, μια χαρά, τρεις.
2: Τρεις.
1: Πάμε, τρεις.
2: Βασίλη.
1: Έλα, Βασίλη. Τι είπα, τι είναι βρε ρούκουνα.
2: Βασίλης, ακούω λίγο χαλαρό.
1: Τι βρε ρούκουνα, θα βρεις τώρα.
2: Βασίλης, ακούω λίγο χαλαρό.
1: Ο Βασίλης, δηλαδή, χαλαρός. Μια χαρά είναι ο Βασίλης.
4: Την επόμενη φορά, Βασίλη μου.
1: Βασίλη, καλά, celebration, έλα.
2: Λοιπόν, τρία, δύο, ένα, πάμε. Ήταν ένας ηθοποιός που έχει πάρει. Ήτανε, όχι ο. Που κάνει αντί για σκύλος.
4: Πες
2: πάσο. Ναι, πάσο. Πες πάσο, καλέ.
5: Πάσο.
2: Λοιπόν, παίρνεις αυτά, τα πουκάμισα όλα αυτά και τα βάζεις πάνω για να τα.
5: Αγοράς.
2: Όχι, παιδί μου, τι τα κάνεις για να μην έχουν τσαλάκα.
5: Σιδερώνει.
4: Καλά, Μαρία. Εντάξει,
1: Λοιπόν,
4: τελείωσα, Μαρία.
2: Για πες μου τώρα.
4: Θα βρούμε άλλο παιχνίδι.
1: Έλα, θα παίζω και ο Δημήτρης.
2: Περίμενε, ρε.
1: Μαρία, δεν μπορεί.
2: Ήτανε Wall Street.
1: Μαρία, Μαρία. Βικτόρια, καταρχήν συγχαρητήρια.
2: Περίμενε.
1: Τι ευχαριστή βρε και εσύ που παίξαμε με το ρούκουνα εδώ πέρα και κέρδισε.
2: Το Wall Street, πώς αλλιώς θα το λέγατε εσείς. Για πείτε μου.
1: Down Jones. Το αντίθετο του Down Jones.
4: Ο σκύλος του Down Jones.
2: Ναι, και θα το βρίσκε το Down Jones.
1: Ναι, δεν θα το βρίσκε. Λοιπόν, Βικτόρια μου, συγχαρητήρια. 100 ευρώ δωρεάν επιταγή είναι δικά στο Μάι Μάρκετ. Να πάμε να πάρει το τελείω.
2: Είχε πολύ εύκολες λέξεις.
1: Μαρία, να πω χαρά σου λίγο λεφτερή.
2: Ναι, είχε πολύ εύκολες λέξεις.
1: Μαρία, πρέπει να το συζητήσουμε λίγο. Δεν είναι κακό.
4: Θα αλλάξουμε το παιχνίδι.
1: Θεωρώ, Μαρία μου, ότι. Είναι, ναι. Μπορεί να μην τυχαίνει αυτό το παιχνίδι, να μην σου κόβει αυτό το παιχνίδι.
2: Συγγνώμη, Φανή, έχει χάσει άπειρες φορές τον τελευταίο καιρό.
1: Είσαι στόκος.
2: Τι είναι στόκος, ρε εσύ. Το παίζετε 6 χρόνια.
1: Ναι, και εσείς θα πρέπει να περιμένετε.
2: Εγώ είμαι τώρα, πόσο είμαι, 2 μήνες.
1: Ναι,
4: όχι, μισό.
1: 10 μέρες. Δηλαδή θα περιμένουμε αλλά 6 χρόνια να το μάθει.
2: Όχι, αλλά πρέπει να περιμένετε.
1: Να ξεκινήσουμε να παίζουμε κάτι άλλο.
4: 6 μήνες είσαι εδώ. 6 μήνες. Δεν γίνεται να μην έχει μάθει να παίζει.
1: Είδε πόσο γρήγορα περνάει ο χρόνο μαζί μα.
2: Είδε τα outsider πώ ήταν.
1: Άσχετο.
2: Ήμουν outsider σε πάρα πολλά.
4: Εντάξει, αλλά.
1: Σε όλα είσαι, μην αγχώνεσαι.
2: Όχι.
0: Κουνάβια. Περισσότερη δυσοδεία καθημερινά από τις 7 Σεπτεμβρίου αποκλειστικά.

0: Αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από V, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν μπήκες και στο δουλευταρά.
1: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Music 892.
4: Σε 300 μέτρα στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
5: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
7: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στο Designer Outlet Athens με ατελείωτο shopping και διασκέδαση. Επιστρέψτε δυναμικά στο σχολείο, το γυμναστήριο ή το γραφείο με stylish επιλογές από αγαπημένα designer brands σε μοναδικές προσφορές. Και για τους μικρούς μας φίλους, Nerf Game Days από 4 έως 7 Σεπτεμβρίου. Το απόλυτο παιχνίδι δράσης σας περιμένει στο εκπτωτικό χωριό. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
8: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
9: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
8: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
10: για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
8: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
11: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
8: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
12: και αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
8: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
13: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
8: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
14: Το καλοκαίρι φτάνει στο τέλος του και ο καιρός αρχίζει να αλλάζει. Ανανεώστε το σπίτι σας για το φθινόπωρο με έπιπλα και διακοσμητικά από τη μεγάλη συλλογή μας. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή το USK.gr για να ανακαλύψετε περισσότερα. USK, Scandinavian Sleeping and Living.
15: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 89.2.

0: Κουνάβια. Οι καλύτερες στιγμές δισοδείας από την προηγούμενη σεζόν.
1: Κουναβομυριούχος.
2: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε.
3: Γεωργία.
2: Γεωργία μου.
4: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, παιδί μου, καλημέρα. Γεωργία μου, είσαι έτοιμη, δεν ρωτάω τίποτα, ξεκινάω multiple choice. Είναι σαν 25% πιθανότητα να κερδίσεις. Έτοιμη.
4: Εντάξει, έγινε.
2: Γεωργία, ποιος είναι ο πρώτος αυτοκράτορας της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας που γεννήθηκε εκτός Ιταλίας? Ο Τραϊανός, ο Ανδριανός, ο Βεσπιανός ή ο Τίτος?
4: Το Α.
2: Τι είπε το Α?
3: Το Α.
2: Τραϊανός.
4: Ναι.
2: Έτσι, τύχη.
4: Ναι.
2: Θες να σου δώσω μια δεύτερη ευκαιρία να το ξανασκεφτείς? Τραϊανός, Ανδριανός, Βεσπιανός, Τίτος.
5: Τίτος.
2: Σκάσε ρε.
4: Τραϊανός από πάλι.
2: Ποιος?
4: Τραϊανός από.
2: Α, είναι και βλαμμένο. Παιδί μου. Σου... Τραϊανός, Ανδριανός, Βεσπιανός ή Τίτος?
4: Βεσπιανός.
2: Βεσπιανός.
4: Ναι.
2: Μια τελευταία φορά. Τραϊανός, Ανδριανός, Βεσπιανός ή Τίτος?
4: Ωραία. Άντε, να πω Τίτος αυτή τη φορά.
3: Πολύ σταθερή σε βλέπω.
2: Αυτή τη στιγμή έχεις πει Α, Γ και Δ. Ωραία, το Β δεν είναι τον Ανδριανό, τον βγάζω απ' έξω. Τελευταία ευκαιρία. Τραϊανός που έχεις πει, Βεσπιανός που έχεις πει ή Τίτος που έχεις πει?
4: Τίτος.
2: Ήταν ο Τραϊανός του Α.
5: Και επέμεινες.
2: Και επέμεινες, παρακαλώ.
5: Έχω Κωνσταντίνο.
2: Κωνσταντίνε, καλημέρα.
6: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, κολού, καλημέρα. Λοιπόν, είσαι έτοιμος?
6: Πανέτοιμος.
2: Ποιος μαθηματικός εισήγαγε πρώτος τη σημειογραφία? Τη σημειογραφία, όχι οποιαδήποτε, τη σημειογραφία σίγμα για το άθροισμα. Εύκολο. Ο Λάμπιτς, ο Νεύτων, ο Όιλερ ή ο Γκάους?
6: Ο Γκάους.
2: Τελική σου απάντηση?
6: Τελικότατη.
2: Εγώ θα σου πω να τα αλλάξεις.
6: Εγώ θα σου πω δεν θα τα αλλάξω.
2: Πολύ καλά θα κάνεις, γιατί είναι ο Όιλερ. Έχασες. Γεια! Επόμενος.
5: Χρήστοπε.
2: Χρήστο.
7: Καλημέρα, Φανούλη.
2: Καλημέρα, αγόρι μου, καλημέρα. Ποιος πίνακας του Βέρμερ θεωρείται το τελευταίο ολοκληρωμένο έργο του?
7: Εύκολο.
2: Η Δελαπόντιος. Όχι, τι λέει, η Δελαπόντιος. Πώς λέγεται, ρε. Η Δαντελοποιός.
5: Καλά, εντάξει. Η Δελαπόντιο και η Δελαπόντιο.
2: Η Δελαπόντιο.
5: Η Δελαπόντιο.
2: Η Δαντελοποιός. Η γυναίκα με το Μαργαριταρένιο. Σκάστε, ρε. Η γυναίκα με το Μαργαριταρένιο σκουλαρίκι. Η αλληγορία της πίστης ή το μάθημα μουσικής?
7: Το μάθημα μουσικής.
2: Τι είπες, ρε. Δεν άκουσα, τι είπες.
7: Μουσικής, ο τελευταίος.
2: Άλλαξε το, αγόρι μου, γιατί είσαι καλό παιδί. Άλλαξε το.
7: Θα αλλάξω, λες.
2: Ναι.
5: Ποιος ξέρει.
2: Η Δαντελοποιός, η γυναίκα με το Μαργαριταρένιο σκουλαρίκι, η αλληγορία της πίστης ή το μάθημα μουσικής?
7: Το μάθημα μουσικής.
2: Εσού άλλαξε το, ήταν η αλληγορία της πίστης. Τι να κάνω. Παρακαλώ.
5: Έχουμε Ελεάνα.
2: Ελεάνα μου.
8: Μέρα.
2: Καλημέρα, Ελεάνα μου. Καλά, είσαι στο σχολείο, τι, πόσο χρόνο είσαι?
8: Εγώ, 28.
2: Πήγες 28, ρε παιδάκι μου. Έφτασε.
8: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. Ελεάνα μου, ποιος ανακάλυψε τον πλανήτη Ουρανό? Ο Κέπλερ, ο Γαλιλαίος, ο Χέρσελ ή ο Χόινιχτένς?
8: Ο Γαλιλαίος.
2: Α, είδες πως φαίνεται. Έχεις τελειώσει κάτι αντίστοιχο? Μ' ακούς?
8: Ναι.
2: Έχεις τελειώσει κάτι αντίστοιχο, αστρονομία, κάτι? Πού το ξέρεις?
8: Αστροφυσική.
2: Λέει, σοβαρά?
8: Σοβαρά.
2: Συγγνώμη, είσαι αστροφυσικός, όντως, τώρα
8: κάτι? Είμαι αστροφυσικός.
3: Εντάξει.
8: Όσο είσαι εσύ, είμαι κι εγώ.
2: Εντάξει, γιατί ήταν ο Χέρσελ και λέω. Ναι, παρακαλώ.
3: Ελένη.
9: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, παιδί μου. Ποια δυναστεία κυβέρνησε την Κίνα αμέσως πριν τους Μινγκ? Η Μιέν, η Σόγκ, η Γιουάν ή η Τσινγκ?
9: Η Τσινγκ.
2: Βρε, δρόμο. Τραβάκας για δουλειά. Η Τσινγκ, η Γιουάν.
5: Έχουμε το.
2: Η Τσινγκ, το λες και με ύφος.
5: Έχουμε το Γιάννη, που είναι στεναχωρημένος και τον έχει κλείσει πολλές φορές.
2: Γιάννη μου, κακός είσαι στεναχωρημένος, αγόρι μου, τώρα θα παίξεις. Γιάννη, καλημέρα.
10: Καλημέρα.
2: Ποιος ήταν ο τελευταίος αυτοκράτορας της Αυστρο-Ουγγαρίας? Ο Φραγκίσκος Ιωσήφ, ο Κάρλος ο Α, ο Φερδινάνδος ο Α ή ο Όθων των Αμπσβούργων?
10: Όθων.
2: Πάρταν. Κάρολος Α.
3: Επόμενος.
2: Φίλιππε.
11: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Φιλιππέ. Ποιος έγραψε το μυθιστόρημα «Ο άνθρωπος χωρίς ιδιότητες»? Ο Χέρμαν Εσεν, ο Ρόμπερτ Μουζίλ, ο Τόμας Μαν ή ο Κάφκα?
11: Ο Ρόμπερτ.
2: Πάρτα κι εσύ. Ο Ρόμπερτ. Ποιος είπες?
11: Ο Ρόμπερτ.
2: Ρε κερατά. Σωστό ρε κερατά.
5: Καλά να πάθεις, βιάστηκες.
2: Το κερδίσες, άμα το... Κέρδισες το μάρα σου, ο Ρόμπερτ Μούζιλ. Αλλά...
10: Στο χώρο ήταν.
2: Εντάξει, μιλάμε για
10: χασομάρα. Δικός μου ήταν,
3: δικός ήταν. Περίμενε, μην κλείσεις.
2: Ο Ρόμπερτ, είπε ένα Ρόμπερτ, έτσι και το κέρδισε ο Τρίπλακας.
3: Περίμενε
2: κιόλας, μην χάσουμε τον πελάτη. Ναι, παρακαλώ.
10: Κάτσε, παίρνω την Άννα.
2: Πάμε τώρα που χωρέντα. Κοίτα τώρα, αυτός πήρε δώρο έτσι, θα τον έκλειπα κι αυτόν. Γάμο.
3: Σου ξέρετε.
2: Λοιπόν, πάμε, ξυπνάτε. 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2 είναι παιδιά το Viber σταθμού.
10: Έχουμε Άννα.
2: Άννα μου.
12: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, μικρό μου παιδί, καλημέρα. Είσαι έτοιμη?
12: Είμαι έτοιμη.
2: Ποια ομάδα κέρδισε το πρώτο Champions League μετά τη μετονομασία του θεσμού το 1993? Η Μπαρτσελόνα, η Μαρσέη, η Μίλαν ή ο Άγιαξ?
12: Θα πω ο Άγιαξ.
2: Ο Άγιαξ, ήταν η Μαρσέη, γεια. Επόμενος.
3: Πάνος.
2: Πάνο.
13: Ναι, καλημέρα, γεια σου
2: Μικρή. Γεια σου, Αλέξανδρε.
10: Γεια σου, Αλέξανδρε.
2: Ποιο σκηνοθέτης έχει κάνει τις περισσότερες ταινίες που έχουν κερδίσει Όσκαρ καλύτερης ταινίας? Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ, ο Μπίλι Γουάιντερ, ο Βίλιαμ Γουίλερ ή ο Φρανκ Κάπρα?
13: Το Αλφα.
2: Βρε, φύγε από εδώ, βρε, βλακόμουτρο, θες και το Αλφα. Είπες ο Στίβεν Σπίλμπεργκ, ήταν ο Βίλιαμ Γουίλερ. Και δεν θα λέτε Αλφα, Βήτα, Γάμα, Δέλτα, θα λέτε όνομα. Επόμενος.
10: Έχουμε την Νικόλ.
2: Νικόλ. Ναι. Έλα, Νικόλ.
14: Καλημέρα.
2: Έλα, Νικόλ μου, καλημέρα. Νικόλ. Ποιος ηθοποιός υποδίθηκε το Hannibal Lecter πριν τον Άντονι Χόπκινς? Ο Τζιν Χάκμαν, ο Μπράιαν Κόξ, ο Ρόμπερτ Ντενίρο ή ο Τζακ Νίκολσον?
14: Ο Τζακ Νίκολσον.
2: Βρε, μαρσουπιλαμή. Πήγαινε με στη γη μέσα. Πάλι ο κουνέλι. Ήταν δυνατόν. Μπράιαν Κόξ.
3: Ελεάνα.
2: Ο Τζακ Νίκολσον, ναι. Άκου τι είπε η Σουρκάτα η άλλη.
3: Κάτσε γιατί έπεσε η Ελεάνα.
2: Εντάξει, αυτό ήταν πανεύκολο, φίλε. Γιατί όλοι οι άλλοι αποκλείεται. Πες τον Μπράιαν Κόξ.
10: Εντάξει, πρώτοι δύο ήταν.
2: Δεν ήταν ο Χιου Τζάκμαν. Έλα εσύ. Αυτό ούτε εγώ το ήξερα τον Μπράιαν Κόξ, αλλά ήξερα ότι οι άλλοι δεν το έχουν παίξει σίγουρα. Παρακαλώ. Παρακαλώ, ο Δημήτρης με τις ερωτήσεις σας βοηθάει.
10: Δεν είναι Hugh Jackman.
2: Πάει το ο Τζιν Τζάκμαν. Τα ίδια είναι αυτά. Είναι ο Τζιν Χάκμαν, καλά, ό,τι να είναι.
10: Ναι, Hugh Jackman.
2: Μην ξαναμιλήσει, βρε, τροπίτη. Παρακαλώ.
10: Τροπίτη.
2: Τροπίτη. Τροπίτη, λέει η θεία μου, αυτά πώς λένε, τα ζωήφια που τροπώνουν με συμφωνή. Τροπίτης. Ο
3: τροπίτης.
2: Ηρώ. Ηρώ. Έλα, Ηρώ μου. Ξύπνα, Ηρώ, καλημέρα.
15: Καλημέρα.
2: Πού πας και έχεις τέτοια μούτρα?
15: Στη δουλειά που να πηγαίνουν, ρε Φάνη, 9 η ώρα το πρωί.
2: Δεν ξέρω. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. Είσαι έτοιμη?
15: Είμαι πανέτοιμη.
2: Ηρώ μου, εύκολη ερώτηση. Σε ποια ταινία ο Λεωνάρντο Ντικάπριο έπαιξε για πρώτη φορά με τον Ρόμπερτ Ντενίρο? Στο This Boy's Life, στο Aviator, στο Gangs of New York ή στο Departed?
15: Στο Departed.
2: Και Departed, βρε μπετούγια. Είναι ένα Departed δρόμο. Στο This Boy's Life. Άσχετη, δεν έχετε δει μια ταινία? Πότε, να ξεπήγα. Α, καλά, πήγα και είδα το δίκιο,
3: Ποιο είδες?
2: Μην τυχόν και πάτε να το δείτε.
3: Ποιο καλέ?
2: Μην τυχόν και πάτε να το δείτε. Αυτό που λένε, που πήγε ένα βλαμμένο 21 χρονών και σκηνοθέτησε μια ταινία.
10: Α, το thriller λες, που γίνεται χαμός, λέει ότι είναι το καλύτερο thriller των εποχών.
2: Είναι η μεγαλύτερη μαλακία όλων των εποχών. Το The Backroom. Το είδες? Τι κατάλαβες εσύ, ρε? Καλά, εντάξει.
16: Θα βγει
2: δύο. Ναι, καλά.
10: Να το δούμε ή να μην το δούμε.
2: Μην πα να το δει καθόλου. Είναι ό,τι χειρότερο έχει βγει. Γι' αυτό έχω πει: μην αφήνει τα παιδιά να σκηνοθετούν. Παρακαλώ.
10: Έχουμε Στέλιο.
2: Στέλιο, έλα, Στέλιο μου, καλημέρα. Καλημέρα. Μ' ακούς?
17: Ναι, ακούω.
2: Δεν σε ακούω, ναι, καλά, εντάξει. Ποιο τραγούδι των Beatles έχει τις περισσότερες cover version στην ιστορία της μουσικής? Το Let It Be, το Yesterday, το Hey Jude ή το Come Together?
17: Το τρίτο, το Come Together.
2: Πάρ' το και το τρίτο και φύγε. Λοιπόν, πάμε.
3: Πολύ ωραία.
10: Του άρεσε.
2: Τι θέλω να πω, ερχόμαστε λίγο. Παιδιά, μην πάτε να δείτε το Backroom.
3: Τόσο χαλιά, δεν
2: είναι. Είναι μια βλακεία και μισή. Είναι ένα πιτσιρικάς 24, το οποίο σου δημιουργεί προσδοκίες και τελικά είναι μια βλακεία. Τα αφήνει όλα να καταλάβουμε. Μην πάτε και το δείτε.
10: Όχι.
2: Το λένε και καλά, το καλύτερο θέλει να
10: το Obsession λένε επίσης.
2: Το Obsession
10: πολύ
2: δεν,
10: καλό.
2: Το δει, δεν το έχω δει.
10: Πολύ
2: το,
10: καλό.
2: Το Backroom, το μόνο που αξίζει είναι. Εσύ το είδες, Λευτέρη.
3: Ρε φίλε, άρεσε,
2: τώρα, με σου αρέσει τώρα σοβαρά.
16: Τώρα.
2: Δεν καταλαβαίνω. Να σου πω κάτι. Αλλά θα σας κάνω κάτι μια και τώρα. Θα σας φτιάξω ταινία. Ο μόνος τρόπος για να δεις και να σας αρέσει το backdoor, backdoors, πώς λέγεται, καθίστε να διαβάσετε τι πραγματεύεται η ιστορία και μετά πήγαινε δείτε το. Γιατί αν πάτε και το δείτε έτσι δεν θα καταλάβει τίποτα. Διαβάστε την ιστορία και άμα το διαβάσετε μπορεί κάτι να γίνει.
0: Κουνάβια. Περισσότερη επεισοδία καθημερινά από τις 7 Σεπτεμβρίου αποκλειστικά στο Music 892.

Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλαμε υφάκι. Χα, πες Music 892 και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.

0: Τι είδες?
1: Στον Music 892 αποφασίσαμε να κάνουμε κάτι τολμηρό. Να αντικαταστήσουμε τους παραγωγούς μας
2: με AI.
0: Είστε ζώα! Είστε ζώα!
3: Είστε όλοι ζώα, ζώα, ζώα.
1: Δουλέψαμε πάνω σε αυτό για εβδομάδες. Μέχρι που καταλάβαμε κάτι.
4: Γεια σου, Φάνη. Μπουμπουλίνη, είσαι φαλακρός.
0: Πάμε! Αντιχέσου, ρε!
1: Για να σε αντικαταστήσει η τεχνητή νοημοσύνη, πρέπει να υπάρχει νοημοσύνη. Τα κουνάβια από 7 Σεπτεμβρίου έρχονται πάνοπλοι και πανηλοί. Πανέτοιμοι, ήθελα να πω, αποκλειστικά στο Music 892.
5: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρήπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα? Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Vitamin C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
1: Music 892.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: Smart to school στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
3: Να δω.

0: Τώρα στην IKEA, η άνεση βρίσκει τη θέση της στο σπίτι. Και εσείς βρίσκετε μείον 15% σε καναπέδες, καναπέδες κρεβάτια και πολυθρόνες μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου για μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
1: Καθρέφτης. Ο άνθρωπος εκτιμά μόνο ότι φοβάται ή δεν μπορεί να αποκτήσει. Τα υπόλοιπα τα προσπερνά. Αν θέλεις λοιπόν να σε σέβονται πραγματικά, μην κυνηγάς να είσαι συμπαθής. Φρόντισε να είσαι κάποιος που κανείς δεν θέλει να έχει απέναντι. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα από τον Χάρη Πολίτη. Το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
2: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
3: Γύρνα. Δεξιά.
4: Music.
3: Music 8-9.

0: καράβια. Οι καλύτερες στιγμές της οδείας από την προηγούμενη σεζόν.
1: Κουναβώματα. Κουναβώματα. Κουναβώματα. Μεγάλο θέμα και σήμερα, Δευτεριάτικα.
2: Μεγάλο θέμα πάντα.
1: Τι γίνεται όταν είστε ερωτευμένοι με κάποιον και διαπιστώνετε ότι είναι μαμάκιας? Πώς το χειρίζεστε? Το 65% παιδιά των ανδρών ζουν με τους γονείς τους πλέον.
3: Είδατε?
1: 65%, πάρα πολύ μεγάλο
3: ποσοστό.
1: Είμαστε
3: πολύ. Είμαστε πολύ.
1: Λοιπόν, στην Ελλάδα. Και το 40% των γυναικών δηλώνουν ότι η υπερβολική επιρροή της πεθεράς είναι βασική αιτία έντασης ανάμεσα στο ζευγάρι.
2: Θα πάρω
1: 25% θέση. Των χωρισμών, ξεκινάω με τα στατιστικά όπως βλέπετε,
3: ναι, ναι, ναι,
1: συνδέονται με παρεμβάσεις από την οικογένεια, που κάνει οικογένεια.
3: Και της μάνας όμως.
1: Και ειδικά η μαμά.
3: Και της κοπέλας η μαμά.
1: Εγώ τώρα σου λέω για τους μαμάκηδες, εγώ μιλάω για τους άντρες, από την πλευρά των αντρών. Εντάξει, η μαμά της κοπέλας, ρε παιδί μου, είναι πιο. Όχι σύνηθες. Ρε παιδί μου, βοηθάει λίγο περισσότερο. Γιατί
3: και ενώ η δικιά μας δεν βοηθάει, ας πούμε.
1: Βοηθάει, ρε παιδί μου, αλλά η γυναίκα αισθάνεται πιο οικία με τη μαμά της η γυναίκα. Αυτό εννοώ. Παιδιά, η πεθερά είναι λίγο να το κερδίσεις. Και την ύφη και η νύφη την πεθερά.
2: Ναι. Λέγε, Μαρία, θα τοποθετηθώ επί του θέματος.
1: Λοιπόν, πώς αναγνωρίζετε, παιδιά.
2: Απλά δεν μπορείς να έχεις άποψη, Δημήτρη, και κανένας άλλος για τους μαμάκηδες και για αυτά, αν δεν έχεις παιδιά. Εγώ το κατάλαβα τώρα που είμαι γονιός. Το κατάλαβα τώρα που είμαι γονιός.
1: Δηλαδή τι εννοείς?
2: Δηλαδή, ρε παιδί μου,
1: άλλαξαν τα πράγματα.
2: Ναι, δεν θέλω. Εγώ τα παιδιά μου τα θέλω δικά μου.
3: Τι
2: εννοείς? Δεν θέλω δικά μου τα παιδιά μου.
1: Τι δεν θέλεις?
2: Ρε παιδί μου, δεν θες τα παιδιά σου να τα αποχωριστείς. Ποτέ. Δεν θες τώρα. Νομίζει η Ένες θέλει το. Πώς το λένε ο Πλάτωνας, πώς το λένε το παιδί.
3: Αρχιμίδης.
1: Ο Αρχιμίδης.
2: Νομίζεις ότι η Μαρία θέλει να βρει νύφη ο Αρχιμίδης?
1: Να σου πω κάτι, επειδή εγώ θα ήμουν πολύ κακιά πεθερά.
2: Μα το ξέρω, μα όλες οι μάνες είναι. Νομίζεις εγώ θέλω να παντρευτεί η Σοφία Ειρήνη? Δεν θέλω, δεν.
1: Όχι, πρέπει να το πάμε ανάποδα, Φάνη. Πρέπει να το δουλέψουμε πάρα πολύ.
2: Όχι, το δουλεύω, προφανώς.
1: Αυτό.
2: Αλλά θέλω να σου πω ότι.
1: Δεν το έχω πει. Κάτσε, γιατί στέλνει ένας.
2: Ναι.
1: Δεν έχουμε πει αυτό. Το ότι μπορεί να έχει αναφερθεί σε άλλο θέμα. Το κομμάτι αυτό του μαμάκια δεν το έχουμε πιάσει ποτέ. Σε παρακαλώ πολύ.
2: Ναι.
1: Σβήνω.
2: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν. Ναι, πρέπει να το δουλέψουμε, γιατί δεν γίνεται.
2: Εντάξει,
1: αλλά
2: δεν είναι, δεν είναι,
1: όταν
2: δεν...
1: σου λέω όμως ότι το 65% των ανδρών ζουν στα σπίτια τους και έχουν άμεση σχέση, παύλη εξάρτηση με τη μαμά τους.
3: Γυναίκα την έκανε την έρευνα?
1: Δεν ξέρω. Ρε, τώρα γυναίκα με μιλάνε με, ξέρεις, εταιρείες και τέτοια. Τώρα δεν έχει συγκεκριμένο.
2: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, πώς αναγνωρίζεις, θα σας πω τα σημάδια. Μιλάει με τη μητέρα του κάθε μέρα για τα πάντα. Ζητάει τη γνώμη της για τη σχέση τη δική σας, για αποφάσεις που θα πάρετε να έχουν να κάνουν με τη δουλειά, το σπίτι, τα χρήματα. Περιμένει από τη σύντροφό του το ρόλο της μαμάς, μαγείρεμα, φροντίδα, οργάνωση ζωής, όλα αυτά. Σε συγκρίνει άμεσα ή έμεσα με τη μητέρα του. Δυσκολεύεται να βάλει τα όρια που πρέπει στη μητέρα του.
2: Λοιπόν, να βάλω όρια στη ποιον? Στη μάνα μου.
1: Ναι,
2: στη μάνα μου. Στη μάνα μου.
1: Στη μάνα σου.
2: Στη μάνα.
1: Στη μητέρα σου.
2: Τώρα επειδή
1: είσαι μάνα,
2: ξέρεις ότι η μάνα είναι πράγμα ιερό.
1: Ναι, είναι ιερό, αλλά πρέπει να μπουν όρια.
2: Θα βάλω στην Παναγία. Θα βάλω όρια. Καταλαβαίνεις πως το λέω.
3: Κάτσε,
1: καταλαβαίνω πως
3: το λέω. Η μάνα τώρα μπορεί να μπαίνει στο σπίτι ό,τι ώρα θέλει. Χτυπάει το κουδούνι, μπαίνει για σας.
2: Η μάνα μου.
3: Η μάνα σου.
1: Ναι, ρε Σιφάνη. Ή θα σου πει τι θα κάνεις στην οικογένειά σου.
2: Γιατί η μάνα μου δεν είναι η οικογένειά μου.
3: Τη γνώμη της μπορεί
1: είναι
3: να
1: είναι άλλη οικογένεια. Τώρα είναι, μιλάμε για την οικογένειά σου, του γυναίκος και τα παιδιά
3: μπορεί
1: σου.
3: Μπορεί να πει τη γνώμη.
2: Να κάνω μια ερώτηση.
1: Τι να πει τη γνώμη της?
3: Μπορεί να την πει.
1: Άμα τη ρωτήσουνε.
3: Εγώ μπορώ να μην την ακούσω, αλλά μπορεί να την πει τη γνώμη της.
1: Ρε παιδί μου, έρχεται και αρχίζει και λέει: εγώ πιστεύω να κάνετε αυτό, εκείνο και τα άλλο. Δεν είναι ωραίο τώρα.
2: Στο παιδί της, δεν μας μην το πει δημόσιο. Στο παιδί της δεν μπορεί να
1: το πει. Θα το πει και μετά το παιδί της επηρεάζεται, γιατί πάντα επηρεαζόμαστε από τη μαμά. Άντρες, γυναίκες, ασκεί επιρροή και μετά θα πας εσύ και θα πεις στη γυναίκα σου όλα αυτά τα ωραία που θα θέλει να ακούσει.
2: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
1: Τι δεν ξέρεις?
2: Είναι ανάλογα που σου βγει. Εγώ νομίζω ότι σε μερικές οικογένειες είναι ανάλογα που σου βγει. Εγώ, επειδή ήμουν αντιδραστικός. Αντιδραστικός με την έννοια ότι ήμουν βλαμμένος στο μυαλό. Εγώ, ότι μου λέγανε οι γονείς μου, κάνω το αντίθετο. Και ακόμα αυτό κάνω. Δεν έχει να κάνει με αγάπη. Έχει να κάνει ότι νόμιζα πάντα ότι. Επειδή ήμουν καχύπτωτος και με τους γονείς μου. Εγώ.
1: Τι εννοείς?
2: Τίποτα. Κανένας δεν θέλει το καλό μου. Πάντα
3: έκανα. Σε αυτού τα ίδια.
2: Ναι, ρε, τα ίδια.
1: Πώς γεννήθηκες, δηλαδή με τι πράγματα έχεις γεννηθεί εσύ, ότι θέλουν όλοι το κακό σου? Τι γίνεται?
2: Ήμουν καχύποδος και με τους γονείς μου. Ο μόνος άνθρωπος. Οπότε εγώ δεν το πέρασα το στάδιο.
3: Τρομερό.
1: Καχύποπτο, λέει, ήμουν και με του γονεί μου.
3: Ναι, πατέρα ναι. μου, θέλει να μου φάει τη θέση.
2: Ναι.
1: Γεννήθηκε.
2: Ναι.
1: Όντα καχύποπτο με του γονεί μου. Δηλαδή, αυτό δεν νομίζω να υπάρχει άλλο.
3: Το ξεπέρασε.
1: Το ξεπέρασε ή όχι.
2: Κοίταξε να δει.
1: Τι να το έχει ξεπεράσει. Δεν φαίνεται να το έχει ξεπεράσει. Χειρότερο του γίνει, καχύποπτο με όλου.
2: σω. Παιδιά, κοιτάξτε. Ο καθένα το διαχειρίζεται διαφορετικά. Εγώ σε έχω ξαναπεί ότι ζω σε έναν κόσμο μέσα στο μυαλό μου, ο οποίο με κάποιο τρόπο δεν είναι ανταγωνιστικό, είναι επιβίωση. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι όλοι θέλουν να μην υπάρχω. Όλοι θα κερδίσουν κάτι από μένα. Και έτσι το μυαλό μου δρά έτσι. Οι πάντε. Οι πάντε, έτσι είναι.
1: Γιατί ρε συμφάνει αυτό.
2: Το μόνο, το μόνο που προστατεύω είναι τους απογόνους μου, τίποτα άλλο.
1: Τους απογόνους.
3: Τους απογόνους, δεν κάνω παιδιά.
1: Τους απογόνους.
2: Δεν τα λέω παιδιά. Απογόνους.
1: Τους απογόνους, τους λέω.
2: Απογόνους ένας και απογόνους δύο.
1: Ποιο είναι ο ένας?
2: Ο ένας είναι η Σοφία Ειρήνη και απογόνους δύο.
1: Α, το πας με βάση ηλικιακό, όχι άντρας γυναίκα.
2: Όχι, γενικά τους έχω ονόματα ένα-δύο.
1: Τι εννοείς ένα-δύο?
2: Τη Σοφία Ειρήνη λέω ένα και το Λαμπράκι δύο.
1: Α, δεν είναι φωνάξει Σοφία Ειρήνη, φοράει ένα Ελλαδό.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Ένα φέρε μου νερό.
2: Ναι, ναι.
3: Ηλέβεν.
1: Βάνη, τώρα αυτά μας τρολάζει.
2: Όχι, σημαίνει. Το κάνω και για πλάκα, ναι, γιατί έλεγε. Το είχαμε από το Stitch, ρε. Το θυμάσαι το Stitch που έλεγε το πείραμα. Ποιο πείραμα ήταν ο Stitch, το 352, όπως λέγονταν. Ναι, τέλος πάντων, anyway, λέγε.
1: Αχ, Παναγία μου,
3: εγώ, ας πούμε, δεν μπορώ να φανταστώ τη ζωή μου χωρίς τη μάνα μου.
1: Καλά,
3: όχι,
1: το έχουμε καταλάβει.
3: Άλλο θέλω να σου πω.
2: Μίτσο, ακούστηκε αυτό.
3: Ακούστηκε αυτό.
2: Δεν μπορώ να φανταστώ.
3: Γιατί σκέφτομαι ότι μεγαλώνουμε και δεν μπορώ να φανταστώ, παιδιά, ότι η μητέρα μου κάποια στιγμή θα φύγει. Και
2: καλά, Μίτσο, περιμένει. Μπορεί
1: αυτό
2: να
1: φύγει
2: και σε πρώτα.
3: Σκόσω καμιά κουτουλιά.
2: Μα γιατί ρε,
3: δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα φύγει η μάνα μου, φίλε, ή ο πατέρα μου.
2: Κανένα δεν το πει.
1: Αυτό ναι, κανένα.
3: Αυτό θέλω να σου πω. Δεν μπορώ να το διαχειριστώ. Δηλαδή, α πούμε, αύριο. Πού θα πάρω τηλέφωνο το πρωί, άμα φύγει η μάνα μου.
2: Ξέρει ποιο θα πάρει.
3: Ποιον?
2: Αυτόν! Εκείνο το
3: δεν μπορώ να το διαχειριστώ καν σε σκέψη ότι μεγαλώνουμε και μεγαλώνουν και αυτοί και μπορεί να φύγουν.
1: Κοίταξε, κανείς δεν μπορεί να το διαχειριστεί.
2: Πρωί,
1: αλλά εσύ είναι ένας λόγος παραπάνω γιατί. Ξέρεις, μένεις με τους γονείς σου. Όταν θα αρχίσεις να ανοίγεις τα φτερά σου και εσύ και να κάνεις και τις σχέσεις σου.
3: Δεν θα είχα πρόβλημα, μα έφυγε.
1: Όχι, θα είχες πρόβλημα, αλλά δεν θα ήταν τόσο έντονο. Θα το έχεις.
3: Εμείς είμαστε δεμένη οικογένεια.
1: Ναι. Καλά, και
2: εμείς είμαστε τσακωμένοι όλοι. Δεν μιλάμε
3: μεταξύ. Εμείς είμαστε δεμένη οικογένεια.
2: Δεν μιλάμε μεταξύ.
1: Δημήτρη,
2: Μάγια Μίτσο, δεν
1: είστε δεμένοι. Τι θα κάνεις, θα πάρεις τη γυναίκα σου και θα πάτε να μείνετε στη μαμά σου.
2: Αυτό που ζητήσεις.
3: Στον πάνω όρφο.
2: Μπερδεύεις την αγάπη με την αρρώστια, Μίτσο. Αυτό που είστε, εσείς είστε άρρωστοι. Δεν είστε άλλο το αγαπημένο. Άλλο το. Αυτό τώρα είναι. Το να σε κάνει μπάνιο η μάνα σου 30 χρόνια δεν είναι αρρώστια αυτό το πράγμα. Θα σου πω, υπάρχει αγάπη. Ξέρω εγώ και είναι σχετικό και η αγάπη. Άμα σε. Η μάνα τσιτάχτηκαν, το τσιτάχτηκαν. Η μάνα λιονταρίνα το παρατάει το λιονταράκι της μετά με το που μεγαλώσει. Δεν γίνεται. Κάποια στιγμή από αγάπη το κάνει και αυτό και να βρει τα πατήματά του. Εσύ τι πατήματα θα βρεις. Άντε, έχει φέρει ο δρόμος, έχει φέρει και εμένα και τον Αρνάο του δίπλα σου. Ας παρατήσουμε και εμείς τελείωσες. Λοιπόν.
1: Όχι, πρέπει
3: σιγά,
1: να.
3: Σιγά, βρε, μπαμπάδες.
1: Ρε, εσύ, Δημήτρη, και θα έχεις μια σύντροφο. Δηλαδή,
2: Μίτσο, θες να σωθείς. Σήκω και φύγει από τη μάνα σου.
3: Εσύ δεν μου έλεγες να μείνω εκεί, ο Νίκο.
1: Εσύ του έλεγες ναι.
2: Ναι. Αν θες να πατάς καλά.
3: Α.
2: Εντάξει, εσύ ήταν και μικρή μάνα σου. Δηλαδή, εσύ θα φτάσει 50, θα είναι η μάνα σου, ξέρω εγώ, 75. Μια χαρά ηλικία.
3: Φίλε, 64 είναι η μάνα μου.
2: 64, τώρα είσαι 30.
1: 30 χρόνια εσύ.
2: Εντάξει, 44.
1: 80,
2: εσύ,
1: άμα είναι 50.
2: 74 η μάνα σου, 84 η μάνα σου, 50 χρόνια. Μια χαρά. Μια χαρά.
1: Κοίτα, εγώ τον Δημήτρη πριν τα 40 δεν τον υπολογίζω να ανοίγεται σε προσωπική ζωή.
3: Το ξέρεις, Μάρια. Μπορεί να είμαι ανοιχτό.
1: Α, εκεί, μακάρι Μίτσο. Βρε Δημήτρη μου.
2: Κάτσε εκεί, είναι μικρή μάνα σου. Από τη στιγμή μικρή ηλικία είναι μια.
3: Δεν μου λες να φύγω τώρα.
2: Όχι, τώρα το ξανασκέφτηκα. Όχι, κάτσε εκεί, αυτό σου λέω.
1: Να κάτσει να φύγει τελικά.
2: Μίτσο, αν φύγει, θα καταλάβει ότι δεν θα βρεθεί άλλη σε τη μάνα σου. Δεν θα βρεθεί άλλη. Στο λέω κι εγώ.
3: Ρε παιδί μου, τι θα βρεθεί άλλο η σχέση, άλλο τέτοιο.
2: Όχι,
3: άλλο...
2: Όχι, τι...
3: Είναι ωραίο να έχει μια καλή σχέση με τη μάνα.
2: Όχι,
1: ρε παιδί μου, δεν είπαμε να μην έχει καλή σχέση.
2: Αυτό πώ είχε πει ο άλλο στην Ανταπάνια, ήμουν βυζακωμένο. Είχε δει στην Ανταπάνια. Ένα στην Ανταπάνια λέει που εντάξει δεν βρήκα γυναίκα, λέει γιατί είχα το λάθο. Λέει ήμουν βυζακωμένο. Βυζακωμένο είναι το. Κάτσε βυζακωμένο, Μίτσο. Κάτσε βυζακωμένο, μην κουνιέσαι καθόλου. Μην κουνιέσαι καθόλου. Δεν υπάρχει ρε παιδί. Στο λέω εγώ που βγήκα παρά έξω. Που κάνα το λάθο και άνοιξα το Matrix. Ξαναγυρνάω πίσω να πάω στη μήνυμα.
1: Ξέρεις τι λένε τώρα εδώ, ε. Λέει, όταν θα αρχίσεις να ανοίγεις τα φτερά σου, λέει η άλλη, και ο άλλος. Περίμενα, είναι συνταξιούχος. Κοντεύει να πάρει σύνταξη.
2: Αυτοί που σου λένε, που σε λένε σκουπίδι 30 χρονών.
3: Ποιος μου λέει σκουπίδι.
2: Αυτό το σκουπίδι.
3: Αυτό νομίζω είναι δικό σου.
2: Το βάλα εγώ. Το Μίτσο 30 χρονών γομάρι και κάτσε του γονεί, αυτοί ζηλεύουν, φίλοι, να ξέρει.
3: Ναι, παιδιά, δεν τρεπόμαι. Γιατί είναι απόψε μου.
2: Όχι, με αυτό είναι το κακό. Δεν τρέπεσαι.
3: Δεν
2: αλλά...
3: τρέπομαι. Μένω εκεί και θα φτιάξω κάτι δικό μου. Όταν φτιάξω κάτι δικό μου, βρω να μείνω κάπου αλλού, κάπου που.
2: Σιγά-σιγά.
3: Συμβαίνει, θα φύγω.
2: Θέλει σιγά-σιγά κιόλα. Δεν θέλει να βγαίνει. Θέλει σιγά-σιγά.
3: Με κυνηγάει κάποιο.
2: Εμένα, αν το λε. Εγώ που και εγώ.
3: Μα κυνηγάει κανεί.
2: Εγώ το είπα για να τα
3: πούμε. Να κάνουμε πράγματα γιατί πρέπει. Δεν μα κυνηγάει κανεί.
1: Όχι, δεν μα κυνηγάει.
2: Καλά και η Μαρία. Γιατί η Μαρία νομίζω ότι η Μαρία έχει αποβυζακωθεί από τη μάνα τη που την έχει κάθε τρει και λίγο εκεί πέρα μία εκεί πέρα έλα εδώ κράτα με το μικρό. Αυτό τι
1: είναι.
3: Α, σε βοηθάει, εμένα με βοηθάει.
1: Εγώ, παιδιά, είμαι γυναίκα. Είναι λίγο διαφορετικά.
2: Α, τώρα έχει γυναίκα.
3: Τι ρατσισμό είναι αυτό.
1: Είναι λίγο διαφορετικά.
3: Γιατί
1: οι γυναίκε, αυτέ είναι στο σπίτι, ρε παιδί μου, όλη μέρα κάθε μέρα. Οπότε είναι διαφορετικά.
2: Έχουν αλλάξει εποχέ, Μαρία.
1: Ρε παιδί μου, όταν λέω όλη μέρα κάθε μέρα και να δουλεύει η γυναίκα, εκεί είναι η κουμαντάρι το σπίτι.
2: Ποιο κουμαντάρι το σπίτι, μωρή Μαρία.
1: Εσύ να πει κουμαντάρι το σπίτι, Φάνη.
2: Ποιο κουμαντάρι το σπίτι.
1: Ποιο
2: κουμαντάρι το σπίτι.
1: Ποιο κουμαντάρι το σπίτι.
2: Ποιο κουμαντάρι το σπίτι.
1: Για πε.
2: Είσαι ένα καλά σου. Είσαι ένα καλά σου. Μιλά σε ποιον μιλά.
1: Σε ποιον μιλά.
2: Στην Κολονά, στον Κιονά. Στον Κιονά. Ποιο κουμαντάρι το σπίτι.
1: Κουμαντάρι εσύ το σπίτι.
2: Εσύ το κουμαντάρι το σπίτι.
1: Εσύ το οργανώνει.
2: Μαζί με τα κάνουμε όλα. Εσύ οργανώνει
1: τι θα ψωνίσετε. Με την καθαριότητα, με ό,τι χρειάζεται το σπίτι. Με τα παιδιά, να τα τακτοποιεί όλα.
2: Εκεί είμαι και εγώ, εκεί κοιτάω.
1: Κοιτάς.
2: Όχι, κοιτάω, ρε παιδί μου, βέβαια. Τι, άλλαγμα πάντα, αυτά, όλα.
1: Αλλάζει, είπανε.
2: Είσαι με ένα καλά σου, Μαρία.
1: Συνέχεια.
2: Είσαι με ένα καλά σου, Μαρία. Τι, είσαι, και όχι μόνο αυτό. Μα δεν είναι το θέμα το κάνω.
1: Στην καθαριότητα, κάνει τίποτα εσύ. Εσύ.
2: Είσαι με ένα καλά σου.
1: Τι κάνει.
2: Έχω γυναίκα. Αλλά θα σου πω ότι.
1: Είσαι με ένα καλά σου.
3: Ναι, αλλά αυτό την πληρώνει όμω.
2: Όχι, την Γεωργένου. Όχι.
1: Δηλαδή, εντάξει.
2: Φούλου πατριαρχικό. Όχι, ρε εσύ.
1: Έχει μαγειρέψει ποτέ.
2: Μαρία, να σου πω κάτι. Είσαι, μόνο να ξέρει η καμπούρα η δικιά μου. Α τα μαγειρέματα κι αυτά και τα τέτοια. Αν να βάλω μόνο το τι κουβάλιμα έχω κάνει σε απλά πράγματα. Εγώ σου λέω, εσύ λες βάζω λες τα μωρά που τα ετοιμάζω να πάω σχολείο. Εγώ να, η καμπούρα η δικιά μου. Μόνο. Και λέω στους πατεράδες που ξέρω, εγώ τώρα δεν λέω για αυτό. Το τι κουβάλαμε για καλοκαίρια. Να πω ότι έχω κουβαλήσει εγώ. Και πάλι καλά που μένουμε στον πρώτο όροφο.
1: Ναι.
2: Ξέρεις τι έχει. Αυτή η μέση ξέρει τι έχει κουβαλήσει.
3: Τι
2: από ψώνια. Εντάξει, δεν είναι.
1: Από ψώνια. Εντάξει, τι να κάνουμε, ρε, εσύ, Φάνη.
2: Εντάξει, όλοι αυτό ζούμε. Τα μοιραζόμαστε. Τα μοιραζόμαστε τις δουλειές τώρα. Δεν είναι ότι θα πούμε εγώ εσύ θα κάνεις αυτό.
1: Θέλω να σου πω, ρε παιδί μου, ότι οι γυναίκες προσαρμόζουν έτσι το πρόγραμμά τους.
2: Φυσικά.
1: Κάνουν πολλά πράγματα ταυτόχρονα
2: κάνε,
1: πέρα μούλτι, από τη δουλειά.
2: Κάνουν multitasking. Το multitasking που κάνει η γυναίκα δεν είναι αυτό.
1: Αυτό σου λέω.
2: Αλλά έχουν άλλαξει εποχές τώρα. Δεν είμαστε παρατηρητές. Ή θα πω εγώ, ή θα πω στη Γεωργία κουβαλάμε 700 κιλά ψώνια. Αν δεν μας έτασε. Εγώ τα ανέβαζω. Πηγαίνουμε όπου πάμε ταξίδι. Κουβαλάω σαν Βέγκος. Τι να σου πω τώρα.
1: Ναι, εντάξει.
2: Αλλά άστο Μαρία. Δεν πηγαίνει, κοιτάξτε τώρα. Να μιλήσουμε σοβαρά τώρα. Στη σήμερα κοινωνία, αν δεν είσαι ζάμπλουτος, δεν γίνεται να βγει σπίτι πέρα χωρίς να βοηθάνε και δύο. Δεν γίνεται. Πάντα αυτά τα παλιά. Παλιά μπορεί να δούλευε ένας ο άντρας που λέμε, αλλά έβγαζε λεφτά και ζούσαν

0: Εσείς είστε λίγο πιο περίεργες. Δηλαδή, τα θέλετε όλα με συγκεκριμένο τρόπο. Αν πάμε και τα κάνουμε εμείς και δεν τα κάνουμε ακριβώς όπως, ναι, τα θέλετε, πάλι θα γκρινιάξετε και, ναι, πάλι θα τα ακούσουμε. Παρόλο που εμείς προσπαθήσαμε να πλύνουμε
1: και
0: να συντερώσουμε.
1: Καλά, μην πεις ότι αυτός είναι ο λόγος τώρα για να μην κάνεις πράγματα.
2: Παιδιά, μην τρώω. Ρεαλιστικά δεν είναι αυτό σου λέω. Και πάλι. Τώρα γι' αυτό σου λέω και τα. Είναι και δύσκολο, παιδιά, να ξέρετε. Λέγανε κάτι παλί.
1: Τι.
2: Όπου υπάρχει φτώχεια, υπάρχει γκρίνια. Δεν ξέρω, ακούσε αυτήν την ατάκα. Όπου υπάρχει φτώχεια, υπάρχει γκρίνια. Θέλω να πω επειδή και γι' αυτό είναι πολύ δύσκολο. Και υπάρχει, ο νούμερο ένα λόγο που χωρίζουν, ναι, ζευγάρια, να ξέρετε, δεν το λέω, το λένε έρευνες, είναι το οικονομικό. Γιατί το οικονομικό δεν είναι ότι δεν έχουμε λεφτά, αν δεν αγαπιόμαστε. Στην καθημερινότητά σου, αν δεν έχει χρήματα να προσπερνά κάποια πράγματα, όχι λέω να έχει χρήματα να πα ταξίδι σε Μαγαδασκάρη ή να έχει Mercedes. Λέω να έχει χρήματα για απλά πράγματα. Δηλαδή να έχει χρήματα να μπορεί να πηδά καθημερινά μικρά τέτοια, τα οποία σου γλιτώνουν χρόνο. Ο χρόνος που γλιτώνεις με το χρήμα, αυτός ο χρόνος προσθέτεται στη σχέση και στην οικογένεια. Οπότε γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό το χρήμα. Δεν είναι σημαντικό το χρήμα να παίρνουμε χρυσαφικά και πράντα. Είναι χρυσαφικά, είναι ότι κάποιος που δεν έχει λεφτά για ιδιωτική ασφάλιση να φέρει ένα γιατρό σπίτι, να τον πάει κάπου στη γειτονιά και θα τον πάει σε ένα νοσοκομείο, θα πάει το παιδί του σε ένα νοσοκομείο. Σου λέω το πιο απλό. Πήγαινε σε ένα δημόσιο νοσοκομείο. Να κάνεις για μια. Πες ότι αρρώστησε το παιδί και πήγαινε σε ένα δημόσιο νοσοκομείο. Όλα καλά. Πόση ώρα θα σου πάρει αυτό το πράγμα?
0: 7 ώρες σίγουρα.
2: Celebration. Θα σου πω ότι το να έχεις ένα χρήμα και να κινήσεις σε καθημερινά μικρά πράγματα.
1: Ναι.
2: Σου γλιτώνει χρόνο. Αυτός ο χρόνος λοιπόν κερδίζεται μετά μέσα στη σχέση. Και γι' αυτό λέμε ότι το νούμερο ένα πράγμα στα ζευγάρια είναι το οικονομικό. Γιατί μετά, ρε φίλε, τεντώνεσαι και μετά αρχίζει το μουρμούρου. Λοιπόν, συνέχισε. Τι λέγαμε?
1: Λοιπόν, λέγαμε για τις παρεμβάσεις.
2: Δηλαδή,
1: έτσι,
2: εγώ θα το πω αυτό. Το νούμερο ένα κοινό στόχος, παιδιά, να έχετε τα ζευγάρια, να ακούσετε να δείτε. Και το λέω σοβαρά, δεν το λέω από την οικονομική άποψη. Το νούμερο, γι' αυτό πρέπει να είστε με το ζευγάρι σας, να είστε, πώς το λένε, συνέτεροι, αυτό που λένε. Θα πρέπει να, με το που ανέχετε σπίτι, θα ανέχετε μια επιχείρηση. Μόνο έτσι θα είστε καλά. Αν κυλάει, και όταν λέω το οικονομικό, όχι να πηγαίνετε στην Disney να είναι τα παιδιά σας. Πρέπει να είναι το οικονομικό το νούμερο ένα για να μπορείτε να φέρνετε βόλτα όλα τα υπόλοιπα. Και επαναλαμβάνω, όχι το οικονομικό για να είστε λεζάντες. Είναι εννοώ το οικονομικό να μπορείτε να προσπερνάτε καθημερινά μικρά εμπόδια τα οποία άλλες οικογένειες δεν μπορούν. Έτσι. Mm-hmm. Και τους τρώει χρόνο. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να είστε συνέτεροι πριν και μετά τα υπόλοιπα. Λοιπόν, άντε πάλι τζάμπα μαθήματα κάνω.
1: Πάλι μας έκανε τζάμπα μαθήματα.
2: Ναι. Τι είπε τα ώρα, το μπλέξετε, βλάκα Σπύρο. Έχεις παιδιά, έχεις οικογένεια, ξέρεις τι γίνεται. Αλλά.
1: Καλά, εγώ τώρα στο θέμα βέβαια που λέω είναι και χωρίς παιδιά, έτσι.
0: Οι μαμάκες.
1: Ναι. Ναι, και χωρίς παιδιά. Δηλαδή μπορεί να συγκατοικούν.
2: Αφήστε τα τώρα. Οι μικροί είστε μικροί και μικρές. Εντάξει, καλοί και έρωτες. Καλά και όλα. Αλλά αν δεν είναι η τσέπη γεμάτη. Το έρωτας είναι μέχρι τα 25. Αν δεν είναι η τσέπη γεμάτη, και επαναλαμβάνω, η τσέπη όχι για μουρλιές. Η τσέπη για κατά καθημερινά. Ξυπνάτε, θα δυστυχήσετε αύριο μεθαύριο. Δεν είναι το χρήμα νούμερο ένα. Δυστυχώς το χρήμα δεν είναι το νούμερο ένα, δεν είναι το χρήμα, είναι ο χρόνος. Το νούμερο ένα στις σχέσεις δεν είναι το χρήμα, είναι ο χρόνος. Απλά δυστυχώς το χρόνο τον κερδίζεις μέσα από το χρήμα. Δεν είναι τέτοιο. Και μετά η φτώχεια φέρνει την γκρίνια. Τι να κάνουμε τώρα, αυτό είναι. Τι να κάνουμε.
1: Παιδιά, θα πω και για τις γυναίκες που είναι γατζωμένες έτσι. Είναι άλλο θέμα αυτό. Άλλο κεφάλαιο.
0: Άλλο θέμα αυτό. Εντελώς τυχαία δεν τα φέρνω ποτέ.
1: Άλλο θέμα αυτό.
2: Εσείς κάθεστε και νομίζετε ότι οι σχέσεις και τα διαζύγια πάνε από κέρατα και βλακίες. Δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Δεν ισχύει.
1: Καλά,
2: το νούμερο ένα είναι το οικονομικό. Ακόμα και το κέρατο αυτό. Το νούμερο ένα είναι το οικονομικό. Αν δεν μπορείς να. Αυτό, το οικονομικό ξεκινάει και φέρνει. Και επαναλαμβάνω, γιατί στέλνετε κάποιο το χρήμα δεν φέρνει ευτυχία. Δεν λέμε για χρήματα να χεστείτε στο χρήμα, να μην έχετε τι να κάνετε. Γιατί λέει το χρήμα φέρνει ευτυχία, το πολύ χρήμα δεν ξαναπαίρνει πίσω. Μιλάμε για οικονομική άνεση σε καθημερινά απλά πράγματα. Ναι. Απλά καθημερινά πράγματα. Τέτοια πράγματα.
0: Ένα καφέ, ένα φαγητό έξω.
2: Ενέρεση.
1: Να παίρνει ανάσα, ρε παιδί μου.
2: Να μπορεί να προσπερνά πράγματα. Απλά πράγματα.
1: Τέλος πάντων, και το πολύ που λέω ότι μετά φέρνει τη δυστυχία. Άμα ξέρει να το χειριστεί, καμιά δυστυχία.
2: Ναι,
1: δεν,
2: ναι,
1: φέρνει.
2: Ναι.
1: Παιδιά, όλα είναι θέμα χειρισμού. Τέλος, ναι, πάντων.
2: Δεν φέρνει, το χρήμα φέρνει χρόνο, παιδιά. Δεν σου λέω το πολύ χρήμα και να δουλεύει όλη μέρα και έξω. Να μπορεί να κάνει τέτοιο.
1: Είδατε περιοριστικές πεποιθήσεις που έχουμε. Mm-hmm. Το πολύ χρήμα φέρνει τη δυστυχία. Να τη, βασική περιοριστική πεποίθηση.
2: Εντάξει, και προφανώς.
0: Ας μας έρθει το χρήμα.
2: Και γι' αυτό. Ναι.
1: Όχι, σε πολλούς που έρχεται δεν μπορούν να το διαχειριστούν. Είναι πόσα κερδίζουν σε τυχερά παιχνίδια πολλά χρήματα και τα χάνουν αμέσως. Λειτουργεί εκεί η περιοριστική πεποίθηση.
2: Παιδιά, τι λέτε τώρα. Γι' αυτό σου λέω, δεν είναι ότι θα σε χωρίσει η άλλη ή ο άλλος επειδή δεν έχει χρήματα. Θα χωρίσει, γιατί η έλλειψη χρήματος θα φέρει άλλα προβλήματα και θα δημιουργηθούν άλλα προβλήματα. Κατάλαβες τι γίνεται. Είναι πάρα πολύ βασικό αυτό το πράγμα. Ο χρόνος το περιορίζει το πράγμα. Είναι πολύ βασικό.
1: Ναι, είμαι ρομαντική.

0: Παιδιά, δεν φέρνει το χρήμα, το χρήμα δεν φέρνει. Δεν φέρνει ευτυχία από μόνο του το χρήμα. Εντάξει, άμα είσαι με ένα μαλάκα και είναι ο άλλο παλιάνθρωπο, τι λέμε. Μην λέμε τώρα τι θέλουμε. Καταλαβαίνετε πώ το λέμε. Μην το αναλύσω περαιτέρω. Καταλάβατε όλοι τι λέω. Εγώ το λέω για τα νέα παιδιά. Οι παλιοί καταλαβαίνουν. Όσοι είναι πάνω από 30 με παιδιά, καταλαβαίνουν τι εννοώ. Δεν είναι κανόνα το χρήμα. Λοιπόν, λέγε Μαρία, τι έλεγε. Τι να πει τώρα,
1: τι να πω τώρα, εγώ έλεγα για τι. Τέλο πάντων, θα πάρω άλλη στιγμή με τι γυναίκε και τι μαμάδε.
0: Ναι, ναι.
1: Να μου πείτε τι περνάτε.
0: Ναι.
1: Που λυσάνε.
0: Λοιπόν, γι' αυτό άμα δείτε κάτι και οι παλιοί και άντρε και γυναίκε, τι λένε οι παλιοί. Γι' αυτό σου λέω δυστυχώς στη ζωή μας έχουν κάνει spoil οι γονείς μας και οι παππούδες μας. Και εμείς απλά σε κάθε ηλικία δεν μπορείς να το καλάβεις αυτό το πράγμα. Αυτό που λένε ρε παιδί μου, εμένα τι μου λέει ο πατέρας μου μια ζωή, δεν μου λέει τίποτα ούτε για τσιγάρα ούτε για ναρκωτικά ούτε τίποτα. Να έχεις μου λέει κάποια λεφτά στο πορτοφόλι σου.
1: Ναι.
0: Αλλά το καταλαβαίνεις μετά από πάρα πολύ καιρό αυτό το πράγμα. Γιατί σου λένε πω, αυτή είναι το μόνο που του νοιάζει. Γιατί είσαι όταν είσαι 18-25, λες α, χρήματα, βλακίες. Σου λέει η μάνα σου να βρεις κάποιον. Το λέγανε η μάνα σου, να βρεις κάποιον που να έχει χρήματα. Δεν το λέγανε να βρεις κάποιον που να έχει χρήματα. Και καλά να παντρέψουν το παιδί της με κάποιον πλούσιο. Ξέρανε τι δυσκολίες φέρνει αν δεν έχεις χρήματα. Καταλάβεις τι γίνεται.
1: Ναι.
0: Οπότε μην τρελαίνεστε. Δεν λέμε να πάμε να παίρνετε Rolex και γκούτσια και βλακίες. Τώρα, αν βέβαια, άμα τον βρει ή την βρει αυτό που μπορεί να σου πάρει και γκούτσια.
1: Δεν θα έχει και θέμα.
0: Δεν είναι και άσχημο.
2: Κουνάβια. Περισσότερη επεισοδία καθημερινά από τις 7 Σεπτεμβρίου.

0: σαν.
1: Γραφώ. Music 892. 7η σεζόν. Επίπεδο 7.
2: Οι ντίβες επιστρέφουν. Η παραγωγή μας κουράστηκαν. Ναι, κουράστηκαν. Από τι ακριβώς δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα και είπαν θέλουμε ένα μήνα διακοπές. Ένα μήνα παρακαλώ και για να γυρίσουν μετά να κάνουν 2-3 ώρες εκπομπή τη μέρα και εγώ είμαι εδώ μόνο στο στούντιο. Γράφω τρέλερ στις 2 το μεσημέρι με 40 βαθμούς και δεν είμαι παραλία. Γιατί δεν είμαι παραλία, εγώ ρωτάω, και θα γυρίσουν κατακαμένοι λέγοντας δεν προλάβαμε να ξεκουραστούμε. Γιατί το να ξαπλώνεις σε ξαπλώστρα δεν είναι ξεκούραση, είναι lifestyle. Και το lifestyle κουράζει, κουράζει πάρα πολύ τα μουσούδια μας. Anyway, τα κουνάδια, Ράνια Λευρά, Ελένη Βουλγαράκη.

0: 7 Σεπτεμβρίου. Ναι, μην το χάσετε.
1: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά, γαλαρά.
3: Ο Δίας σε καλή. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Music 892.
5: Μαχητές, μαθητές ήθελα να πω. Προσοχή! Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες Stitch, Spider-Man, Demon Hunters και επώνυμα brands Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες, βιβλία, τεχνολογία έως και έπιπλα. Top επιλογές σε top τιμές για όλους. Επόμου Warm, επιστροφή. Τόσο πλαίσιο.
6: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.
7: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport, the heart of sport.
8: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
9: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
8: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
10: για την τέλεια. Μα στοιχωτή
8: η
10: υφή.
8: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
11: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
8: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
12: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
8: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
13: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
8: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
14: Κάθε σχολική χρονιά ξεκινά διαφορετικά για τον καθένα. Με άλλο mood, άλλο style, άλλη φάση. Maui & Sons, Snoopy, Hallmark, Paul Frank. Διάλεξε αυτό που σου ταιριάζει. Back Me Up, η τσάντα που δείχνει ποιος είσαι.
15: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένες κατηγορίες προϊόντων. Yousk, Scandinavian Sleeping and Living.
16: Ακολούθησε μας στο TikTok. Artificial Music 89.

0: καράβια. Οι καλύτερες στιγμές της Οδείας από την προηγούμενη σεζόν.
1: Μαρία, καλά, αλλά...
2: Περιμένετε λίγο να ακούσουμε. Ναι, ναι. Είναι ωραία μουσική, δεν σας χαλαρώνει λιγάκι?
1: Όχι.
2: Δεν σας βάζει σε μου.
3: Μένε με στρεσάρει.
2: Σε στρεσάρει αυτή η μουσική. Oh. Λοιπόν, θα μιλήσουμε, παιδιά, για το περπάτημα και πώς υπόσχεται θαύματα σε ψυχή και σώμα. Τι είναι το περπάτημα Ταϊτσι? Από την Ιαπωνία έρχεται.
3: Τι είναι, εγώ πάω για περπάτημα τώρα κάθε μέρα.
2: Λοιπόν, εσύ που πας για περπάτημα...
3: 10.000 βήματα. Το...
2: Λοιπόν, Δημήτρη, Ταϊτσι.
3: Τι τα έτσι?
2: Άκουσα με εδώ πέρα. Αποτελεί μορφή άσκησης που βελτιώνει και ισορροπία, ενισχύει τη συγκέντρωση, έτσι προκαλεί μια συνολική ευεξία.
1: Τι διαφορά έχει το περπάτημα τα έτσι από το περπάτημα?
2: Περπατάς αργά,
1: ναι.
2: Πολύ αργά, και βάζεις πρώτα φτέρνα και μετά πηγαίνει να φτάσει το δάχτυλο.
1: Α, όπως κάνουν οι τέτοιοι, ρε, μαραθωνοδρόμοι που περπατάς σαχιασμένος.
2: Έτσι περπατάνε οι μαραθωνοδρόμοι. Δεν νομίζω, κανονικά περπατάνε, απλά κουνάνε τα... πώς το λένε?
1: Τα κολομέρια τους.
2: Όχι, τους γοφούς, μπράβο, τους γοφούς.
3: Κολομέρια.
2: Θα σας μιλήσω τώρα για αυτό το...
1: Μίλα μας τώρα εσύ για αυτό.
2: Λοιπόν, είναι μια ήπια μορφή κίνησης που έχει ρίζες από την παραδοσιακή κινέζικη τέχνη του Ταϊτσι. Το ξέρεις?
1: Εσύ λες ουσιαστικά αυτό που λέει το βάδιν.
2: Όχι, ρε, εσύ, δεν είναι βάδι, είναι άλλο αυτό.
1: Ναι, τους βαδιστές εννοώ εγώ.
2: Ναι, εσύ τους εννοώ. Εγώ σου λέω τώρα να βάζεις, αυτοί δεν βάζουν φτέρνα, φαντάζομαι. Mm-hmm. Το Ταϊτσι είναι ειδικό περπάτημα. Εμένα που βάζει φτέρνα και μετά
1: εμένα
2: πάει.
1: Εμένα μου αρέσει το παραδοσιακό περπάτημα με πλατιποδία που έχω εγώ, που ακουμπάει κάτω σαν μπάπια όλο το φλαπ! Κάτω, δηλαδή το βήμα, το βαρύ που βεντουζώνει κάτω, ρε.
3: Τι ωραίο.
1: Εγώ δεν έχω καμάρα κάτω από το πόδι.
2: Δεν έχεις καμάρα.
1: Εμένα είναι από κάτω τσιμέντο κανονικά. Φαπ, πατάει το πόδι και πατάει όλο μαζί, ρε.
2: Εσένα μπορεί να σου κάνει πολύ καλό το Ταϊτσι.
1: Δεν θέλω. Εγώ μου αρέσει που περπατάω με.
2: Θέλεις έτσι.
1: Την αγαπάω την πλατοποδία μου. Δεν θέλω να τέτοιο. Είπα πλατφόρμα κανονικά. Σαν να κουμπάει κάτω κοντέινερ.
2: Ναι, αλλά δεν σε κουράζει. Φαντάζομαι θα κουράζει. Δηλαδή δεν θα μπορεί να κάνει τα 10.000 βήματα που θέλει ο Δημήτρη. Δεν κουράζεσαι.
1: 10.000 βήματα δεν έχω κάνει ούτε σε video game.
3: Έλα,
1: αποκλείεται. Ούτε με τον κράτο δεν έχω κάνει.
2: Γυμναστική έχεις κάνει ποτέ?
1: Τι λέει, μα, το κοριτσάκι.
2: Τι
1: λέει το κοριτσάκι? Τι
3: πήγε τόσο αθλήματα?
2: Αυτά είναι όταν ήταν μωρό.
1: Συγγνώμη, αυτή η πάπια εδώ πέρα πώς έγινε? Τι λες εδώ πέρα, η όμοια αυτή εδώ πέρα από κάτω, ναι. Τα φτερά αυτά.
3: Δεν έχεις τίποτα.
1: Ναι. Εγώ δεν έχω. Αυτές οι πλάτες, μην κοιτάς που είναι τώρα, δεν έχω γραμμωμένες, αλλά οι πλάτες, το μέγεθος, πώς είναι, το μέγεθος.
2: Έχουν μείνει, θέλει να σου πει.
1: Ο σβέρκος από πίσω, γιατί δεν υπάρχει σβέρκος.
3: Δεν υπάρχει.
1: Γιατί δεν υπάρχει, γιατί δεν έχω σβέρκο.
3: Γιατί δεν είσαι.
1: Από τα βάρη που σήκωνα.
3: Από τα βάρη.
1: Βέβαια, ναι. Μπήκε μέσα.
3: Δεν το ξέρα.
2: Ναι. Α, έκανες βάρη, μήπως έκανες και αερόβια.
3: Το μόνο που είχε ο Φάνης πολύ ωραίο πάνω του και το βλέπω. Τι? Και το θαυμάζω.
1: Εγώ μήλο.
3: Όχι.
2: Τι? Ποιο είναι το μήλο?
3: Το μήλο είναι στο λαιμό.
1: Έχω το καταπίσει.
2: Όχι, αυτό είναι το καρύδι.
1: Το έχω φάει κι αυτό.
3: Αυτό που θαυμάζω στο Φάνη, όντως το θαυμάζω.
1: Ναι.
3: Και εύχομαι, μακάρι να μας δώσει.
1: Δώσε το μωρή κάμπλα. Συγγνώμη. Δώσε το. Φτιάξε με, ανέβασε με.
3: Είναι οι γάμπες του.
1: Καλά.
2: Οι γάμπες του.
3: Έχει από τις πιο ωραίες γάμπες που έχω δει.
1: Παιδιά, δεν
2: τι δηλαδή,
1: δεν
2: είναι
1: τυχαίο το αρσενική Sharon Stone που με λένε.
3: Ποιο σε λέει,
2: σε λένε αρσενική Sharon Stone.
1: Βέβαια. Εγώ άμα σου κάνω σταυροπόδι, πάει. Τρελάθηκε.
3: Έχει πολύ ωραία πόδι.
1: Ναι.
2: Είσαι η αρσενική.
1: Το έχω πει εγώ αυτό, το έχουν πει άλλοι.
3: Δεν στι γάμπες του, παιδιά.
2: Καλλιέργεια να δω τις γάμπες σου.
1: Δεν είναι η ώρα τώρα.
3: Εγώ τι έχω δει σε ψιλοτάκουνο πάνω.
2: Τι είναι σε ψιλοτάκουνο?
3: Εκεί να δει πώ έγραφε.
1: Ναι.
2: Σε τι ψιλοτάκουνο, παιδιά, θα με τρελάνετε.
1: Προχωράμε, λέγε. Όλοι έχουν την αξία, αλήθεια είναι ότι όλοι έχουν. Όλοι οι χοντροί έχουμε καλή γάμπα. Όλοι οι χοντροί έχουμε καλή γάμπα. Γιατί σηκώνουν πολλά κιλά.
3: Όχι, φαν, δεν ισχύει αυτό που λες. Έχει πολύ ωραία
2: έχει
3: γάμπα.
2: Έχει αδύνατη γάμπα.
3: Όχι, Μαρία, γυμνασμένη.
1: Παιδιά,
2: εγώ τη όσοι, βλέπω αδύνατη,
1: έχουμε, όσοι έχουμε κιλά. Εντάξει, αλλά είναι γυμνασμένοι. Όσοι έχουμε κιλά, επειδή τα κουβαλάμε.
2: Ναι.
1: Κάτω δουλεύει η γάμπα τώρα. Είναι...
2: Α, δουλεύει η γάμπα.
1: Ε, βέβαια. Τώρα,
2: τώρα που τα χάσε να σε δω τι θα κάνει.
1: Εντάξει, τώρα κράτησε από πριν.
2: Κράτησε από πριν. Λοιπόν, σε αντίθεση με το συνηθισμένο περπάτημα, δεν χρειάζεται γρήγορες κινήσεις. Ακούς, Δημήτρη, που ξεκινάς τώρα το περπάτημα.
3: Ναι, ακούω.
2: Αλλά κάθε κίνηση γίνεται σταδιακά και με απόλυτο έλεγχο. Είναι αυτό το σαν να γλιστράει, να περπατάει αθόρυβα κάποιο.
3: Ναι, αλλά εγώ δεν το κάνω για να ηρεμήσω, το κάνω για να χάσω κιλά.
2: Όχι, θα χάσει και κιλά.
1: Mm-hmm.
2: Αλλά δεν θες να έχεις και μια ηρεμία πάνω σου.
3: Εντάξει.
2: Λοιπόν, προσφέρει όλα αυτά τα υγεία που, τα ωφέλη για την υγεία, τέλος πάντων. Και παιδιά,
1: πάντως να ξέρεις, το περπάτημα είναι καλύτερη γυμναστική, να ξέρεις. Είναι και ο μόνος τρόπος να χάσεις κιλά. Εγώ το λέω και ας λένε ότι το περπάτημα, όσοι θέλουν να χάσετε κιλά, εγώ πότε το έκανα μια εποχή, είναι ο μόνος, ο πιο εύκολο και μπορείς να τρως ό,τι θες. Δηλαδή, αν κάνεις 2 ώρες περπάτημα την ημέρα, εγώ το έχω κάνει, απλά είναι κουραστικό πράγμα να βρεις 2 ώρες την ημέρα. Δηλαδή, λέω για ανθρώπους που έχουν πολλά κιλά ή είχαν πολλά κιλά σαν και εμένα.
2: Ναι.
1: Εγώ το έκανα αυτό για κάποιους μήνες, αλλά βάραγα 9 χιλιόμετρα τη μέρα. 2 ώρες μου
3: περπάτημα.
1: 9,5 χιλιόμετρα την ημέρα.
2: Σοβαρά,
1: Και έτρωγα, καλά, άσχημα μετά που δεν πολύ πεινά, και έτρωγα ό,τι πρόσφατα. Αν καταφέρετε να κάνετε 9 χιλιόμετρα 10 τη μέρα, που είναι δύσκολο, είναι πολύ, είναι 2 ώρες περπάτημα.
3: Εγώ κάνω 7.
1: Περπάτημα χαλαρό. Ναι. Είχα χάσει πάρα πολλά κιλά χωρίς να έχω κόψει τίποτα. Αλλά θέλει 2 ώρες τη μέρα να περπατάζει. Φίλε, γύρω-γύρω έφευγα από Νέα Σμύρνη και πήγαινα άλυμο, έκανα μούρλιες. Ναι, εντάξει, είναι βαρετό. Εντάξει, δεν παλεύει.
3: Εντάξει, με τα ακουστικά σου και εκτός αν πηγαίνεις σε διαφορετική περιοχή κάθε φορά.
1: Ναι, βαριέσαι. Δεν έχει και δρόμους τώρα. Περπάτακα, εγώ πήγαμε να πατήσουν αμάξια.
3: Σε στάδιο δεν έχετε μόνο στάδιο. Εγώ πάω στο κοροπέδιο.
1: Σε στάδιο βαριέσαι.
2: Σε στάδιο γύρω-γύρω-γύρω δεν βλέπεις και τίποτα.
1: Ναι, εντάξει, στο στάδιο είναι και κομπλεξικό. Δηλαδή, έχω πάει εγώ στο στάδιο και με έχει περάσει ένα. Τα μέτρησα 630 φορές. Δηλαδή, άστο λίγο, θέλω να του βάλω την κλοποδιά. Περνάγανε κάτι σφαίρα δίπλα σου. Είναι περίεργο, όχι στάδιο. Δεν θέλει στάδιο.
2: Εντάξει, αυτοί έχουν εκπαιδευτεί. Λοιπόν, μεταφέρεις το βάρος στο ένα πόδι, Δημήτρη. Σηκώνεις το άλλο και το τοποθετείς μπροστά με τη φτέρνα. Έπειτα μεταφέρεις σταδιακά το βάρος και συνεχίζεις χωρίς βιασύνη ορμή. Αν δεν σου ταιριάζει τώρα αυτό το είδος περπατήματος, υπάρχει και το ιαπωνικό περπάτημα.
3: Ιαπωνικό περπάτημα.
2: Ναι, που το πας γρήγορα αργά. Γρήγορα αργά. Δηλαδή, ξεκινάς με περπάτημα σε μέτριο ρυθμό για 3 λεπτά, αυξάνεις την ένταση για 1 λεπτό περπατώντας πιο γρήγορα.
1: Αυτό και στο σεξ, να ξέρεις, Μαρία, δουλεύει.
2: Δουλεύει καλά στο σεξ.
1: Θέλει μία-τρεις που λέμε. Μία-τρεις.
2: Α, δεν το ήξερα αυτό, ρε Σεφάνη. Μία-τρεις, μία-τρεις.
1: Μία-τρεις, ένα-τρία.
2: Δεν ξέρω αυτά τα μυστικά.
1: Ένα-τρία, ένα-δύο.
2: Επιστρέφεις αυτό που λέει. Σε χαλαρό ρυθμό για 3 λεπτάκια.
1: Θέλει, είναι και το σεξ, είναι σαν το DJ. Δεν παίζει. Ο μόνος DJ ο οποίος παίζει μόνο ανηφόρα είμαι εγώ. Που σε πάω 30 λεπτά μόνο ανηφόρα.
2: Ναι, μάνο. Σωστό.
1: Το κανονικό θέλει, αν κάτσει να παίξει 3 ώρες, θέλει να ανέβει κατεβάσματα.
2: Ναι.
1: Θέλει, ναι, βέβαια. Να πέσει το κοινό, να ξανανεύει.
2: Να πέσει, να ξανανεύει και αυτή η δουλειά.
1: Αυτή η δουλειά είναι.
2: Μάλιστα. Δημήτρη.
1: Και σκάθηκε το πριόνι μετά, το βανταπαντούπα.
3: Κομπρεσέρ Λαμπρόπουλο.
1: Κομπρεσέρ.
2: Ναι, κανονικά. Αυτό που είχατε πει είναι τη στάση κομπρεσέρ.
1: Ναι. Θυμήσου, πες το και στο Μίτσο.
2: Ναι, αυτή τη στάση την έχεις, τη χρησιμοποιείς καθόλου ή υπάρχει στο ράφι και έχεις κουριάσει.
1: Μαράκι.
3: Τι σου λέει, ρε.
1: Μαράκι, τι να πει.
2: Όχι,
1: το,
2: ρωτάω. Ρωτάω.
1: Τι να πει το μαράκι. Αυτή τη στάση.
3: Ξέρεις σε ποιον μιλάς.
2: Σε ποιον μιλάω.
3: Φαντάζεσαι.
2: Τι, ότι τι. Δεν ακούω να λέει κάτι.
1: Αχ, μαράκι.
2: Το μόνο που έχω ακούσει είναι ότι βαριέται να κάνει οτιδήποτε.
1: Ναι, αλλά αν δεν βαρεθώ, είμαι τραβάτα με κασκλείο.
2: Καλά, πότε όμως δεν θα βαρεθεί.
1: Βρε, τράβα με εσύ, να κλάψω και να σου πω εγώ. Λέγε.
2: Λοιπόν, αυτό το επαναλαμβάνεις 4-5 φορές την εβδομάδα. Αν δεν σ' αρέσει κι αυτό, τότε σε πάω στο ανάποδο περπάτημα. Πάρα πολύ μόδα, παιδιά, το ανάποδο περπάτημα.
3: Εσύ μ' αρέσει, εδώ περπατάς ανάποδα, θα σε περάσω και τρελή.
2: Εσύ, ξέρεις τι γυμναστική κάνει. Σου λέει, αν περπατάς 10 με 15 λεπτά την ημέρα, επί 4 εβδομάδες, και βελτιώνεις την ελαστικότητα της ποδοκνήμης, και αν ακουφίζει από τον πόνο από τη μέση, ενδυναμώνει τους μυς στην πλάτη και χάνεις και κιλά.
1: Χρύσα μου, είσαι πολύ μικρή. Καταρχήν να ξέρεις τώρα, δεν θα μπαίνετε και θα μας μιλάτε τώρα σε εμάς τους μεγαλύτερους, θα μας μιλάτε η Gen για σεξ τώρα. Μην πετάγετε, κορίτσια, αγόρια. Η γενιά η δικιά μου, και τα κορίτσια και τα αγόρια, είμαστε πολύ ανώτεροι στον τομέα αυτό. Είμαστε πολύ ανώτεροι.
3: Για ποιο λόγο.
1: Για ποιο λόγο. Γιατί δεν είχαμε ίντερνετ. Και αυτό μας έβαζε τη φαντασία μας να λειτουργεί καλύτερα. Δεν τα είχαμε σε εμείς. Έπρεπε να πάρουμε αποφάσεις σε άσπρο καμβά. Εκεί, τώρα το έχεις δει παντού. Έχεις δει κάτι που μπαίνει στη φαντασία. Τώρα δηλαδή, ό,τι υπάρχει σε σεξ από ανομαλίες, από αυτά, ό,τι. Τα έχεις δει. Εμείς δεν τα είχαμε δει. Εμείς πρέπει μόνοι μας να φανταστούμε τι πρέπει να κάνουμε. Και
3: οι ταινίες δεν υπήρχαν.
1: Κάσε ρε τώρα.
3: Οι περιοδικά που βλέπατε.
2: Ναι, και από πού ξεφανίστηκαν.
1: Γι' αυτό σου λέω, βάζαμε το μυαλό μας να λειτουργήσει. Να, δηλαδή, να τέτοιο. Βέβαια, τώρα τα έχεις δει παντού όλα. Θα δω το
2: είδα. Αλλά δεν είναι κακό κιόλα αυτό. Όχι, παιδιά. Μα δεν είναι. Πώς το λένε, λειτουργεί νομίζω.
1: Δεν λειτουργεί τώρα. Τα παιδιά τα βλέπουν όλα έτοιμα εκεί πέρα. Εμείς έπρεπε να φανταστούμε αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Είχαμε δει, και άλλο να έχεις δει κάτι μία φορά, και άλλο να το έχεις δει να το βλέπεις κάθε μέρα. Καταλαβαίνεις τι γίνεται. Είχαμε, αυτοσχεδιάζαμε. Ήτανε πρίμα βίστα όλα. Και τα κορίτσια και τα αγόρια. Τώρα τι να πει, ωραία, πάμε να τι, τα έχουμε δει τέτοιο.
2: Ωραία, εντάξει, δεν κακό αυτό. Δηλαδή το έχει δει και είσαι, μπορεί να είσαι και καλύτερο.
1: Ναι,
2: επειδή το έχει δει, να κάνει και αντιγραφή, κατάλαβε.
1: Δεν είναι έτσι, μαράκι, δεν είναι έτσι. Δεν έχει να κάνει με τη φαντασία, με το feeling, έχει να κάνει με αυτό. Μιλάω σοβαρά τώρα. Δεν τα είχαμε στο πιάτο. Και τώρα το σεξ, αυτό που λέει ο Αλέξη, το σεξ είναι scripted.
2: Ναι.
1: Καταλαβαίνεις. Εμείς τώρα εκείνη την εποχή ήταν αυτοσχεδιαστικό. Βέβαια. Οπότε μην μου μιλάτε χρήσεις και αυτά για τέτοια. Έλα, δρόμο, έλα. Πήγαινε στις μάνες σας. Έλα. Να μου πει η Χρύσα.
3: Α, δεν σου πάνε τίποτα.
2: Εντάξει, να σου πω κάτι τώρα. Απλά έχει μεγαλύτερη ποικιλία. Γιατί όσο και στη φαντασία να το είχατε.
1: Δεν
2: θα μπορούσατε να σκεφτείτε τώρα 500 στάσεις.
1: Δεν είναι η φαντασία στο σεξ, ρε Μαρία. Δεν είναι μόνο η στάση τώρα.
2: Σου λέω 300 τρόπους, αγγίγματα.
1: Δεν είναι. Το θέμα είναι να μπορείς να μοιραστείς το συνέστημά σου. Εκεί είναι. Είναι δύσκολο να μοιράσουν τα νέα παιδιά τα συναισθήματά του. Το δύσκολο σεξ, ποια είναι η στάση, είναι το δύσκολο σεξ.
2: Καλή στάση είναι.
1: Δεν είναι το δύσκολο του στάση, γι' αυτό δεν ξέρει, δεν έχει ιδέα από σεξ. Το θέμα είναι πώ να καταφέρει να μοιραστεί το συναισθημά σου και να το λάβει και ο δέκτη. Αυτό είναι το σημαντικό. Το η στάση, χαίρομαι πολύ. Η στάση, άκου να δει. Άμα πιστεύει ότι το σεξ είναι η στάση, δεν έχει ιδέα.
2: Δεν είναι μόνο η στάση, Φάνη μου, αλλά είναι δύσκολο.
1: Έλα ρε μαλάκι τώρα, προχώρα. Έλα, προχώρα. Εμεί με αφήσει βλέπαμε εδώ πέρα και βγάζαμε σχέδια. Προχώρα.
2: Άχου.
1: Ναι, τι άχου.
2: Καλά σε λεπικά σου άλλο εδώ πέρα.
1: Λοιπόν, προχωράμε Μίτσο. Λέγε τι λέει, ποιο
2: είναι. Λοιπόν, δεν σου πάει το ανάποδο περπάτημα, περπάτημα στην άμμο ή το τραχέδαφο μια παραλία.
1: Και σε αυτά πίσω είσαστε. Και σε αυτά πίσω νέα γενιά. Κολονέα γενιά θα σα λέω. Είστε κολονέα γενιά.
2: Και τι φταίνε αυτοί ρε Σιφάνη τώρα, τι φταίνε δηλαδή που ήρθανε τώρα νέα γενιά, τι να κάνουνε, έτσι είναι τα πράγματα, προχωράνε, βάζουνε τη φαντασία τους και κάνουν συνδυασμούς, εγώ δεν πιστεύω ότι δεν βάζουν φαντασία.
3: Άσο να λέει μωρέ το
1: βάζουνε ChatGPT, βάζουνε τα
2: φαντασία. Δημήτρη βάζετε ChatGPT.
3: Όχι, αλλά αλήθεια είναι μιλάμε πολύ με το ChatGPT.
1: Ναι, εντάξει.
2: Για το σεξ. Για στάσει.
3: Όχι, για στάσει. Για συνέστημα. Αλλά και το πώς μπορώ να σε πλησιάσω, θα ρωτήσω.
2: Ναι, ναι. Και τι σου λέει, πώς πλησιάζει μια γυναίκα.
3: Αναλόγως την περίπτωση τώρα. Άμα πω
2: με φωτιές.
3: Θέλω τη Μαρία που είναι, που είμαστε μαζί στο ραδιόφωνο, πες μου πώς θα την.
2: Α, πάει ανάλογα με την περίπτωση.
3: Ναι, φυσικά.
1: Κολονέα γενιά του κόλου. Αυτό μου αρέσει καλύτερα που λέει ο Μάικ. Λοιπόν, λέγε.
2: Λοιπόν. Περπάτημα στην άμμο, όπως σας είπα, το τραχέδαφος μιας παραλίας, racking, πρόκειται για άσκηση στρατιωτικού τύπου που περιλαμβάνει περπάτημα μιας απόστασης, κουβαλώντας και ένα βαρύ σακίδιο.
1: Ναι.
2: Είναι ανερχόμενη τάση αυτό, να ξέρετε, στο fitness. Όταν θα περπατάς, Δημήτρη μου, θα βάζεις και ένα σακίδιο.
3: Θα το βάζω. Για βάρος, λες.
2: Ναι, για βάρος, οπότε και σε παραπάνω θερμίδες.
3: Εγώ έχω σκοτώσει.
1: Άρχοντα, βάλε μια τσότα να τρελαθούμε όλοι. Αυτό που κολλάει. Φίλε, αυτό που κολλάει. Αυτό που κολλάει, ρε φίλε. Συγγνώμη, Γιώργο μου. Οκ, το ακούω. Αλλά που κολλάει με την κουβέντα μας. Μ' αρέσουν αυτοί οι φίλοι, οι ακροατές, οι οποίοι ξεφεύγουν χωρίς λόγο.
2: Έχει πει σε άλλο μου
1: τώρα. Ναι, αδερφέ, έχεις πάει αλλού τώρα. Αλλά, οκ, το ακούω. Εντάξει. Ωχ, Παναγία μου. Ναι, για λέγε, κυρία Μαρία.
2: Και το silent walking είναι σιωπηλό περπάτημα.
1: Και ξέρε, πάντα βάζεις βάρος. Γιατί ξέρεις, ο Μέγας Αλέξανδρος.
2: Τι έκανε
1: ο Μέγας Αλέξανδρος. Θέλω να το πάμε εκεί πέρα. Ο Μέγας Αλέξανδρος, πώς έγινε ο απόλυτος μαχητής.
2: Πώς έγινε.
1: Δεν θυμάμαι τώρα. Ο Μέγας, όταν ήταν μικρός, άκου Λευτέρη, αυτό που δεν κάνανε οι γονείς σου σένα. Όταν ήταν μικρός,
2: ναι,
1: του πήραν ένα μωρό μοσχαράκι. Ένα μοσχαράκι μικρό, με ρουθουνάκια. Και το βάλανε να το έχει αγκαλιά.
2: Ναι.
1: Του λένε θα το κουβαλάς στην πλάτη, αλλά θα το κουβαλάς κάθε μέρα στην πλάτη το μοσχαράκι.
2: Ναι.
1: Και το μοσχαράκι το κουβάλαγε κάθε μέρα στην πλάτη του ο Μέγας Αλέξανδρος και το μοσχαράκι μεγάλωνε. Όπου σε κάθε φάση κυκλοφορούσε μια γελάδα ο Μέγας Αλέξανδρος.
2: Εσύ φάνε τώρα αυτά τα λες σοβαρά. Σοβαρά τα λες τώρα.
1: Ναι, παιδιά, έτσι. Ναι, παιδιά, ναι,
2: δηλαδή, εγώ τώρα με τον κουκλάρο θα βγάλει ο Μέγας Αλέξανδρος με μοσχαράκι.
1: Εντάξει, ψάχνω να βρείτε.
3: Αγελάδα, θα έχει αγελάδα.
1: Το μοσχάρι κάθε μέρα μεγάλωνε. Και το μοσχάρι έγινε αγελάδα σε κάθε φάση, έγινε τάβρος ολόκληρος και έβγαινε Αλεξάνδρ Γκρέιν. Έτσι με τον τάβρο τον είχε παραμάσκαρα μαλάκα. Πάνω στο σβέρκο, έτσι ρε, που το κουβάλα και στο σβέρκο. Δεν έχει δει κάτι.
2: Τρολάρι,
3: και θα μου μιλήσει τώρα έχουμε, για σεξ.
1: Περίμενε λίγο.
3: Έχουμε αυτή γενιά για σεξ, θα μιλήσει.
1: Μισό λεπτό. Έχουμε εδώ πέρα αρχαιολόγο. Αν φύ, αυτό που λέω είναι βλακεία ή τέτοιο.
3: Απόλυτα.
2: Κουβάλα και το μοσχαράκι που έγινε
1: γελάδα. Έχουμε αρχαιολόγο εδώ πέρα δίπλα μας.
3: Έχουμε αρχαιολόγο.
1: Βέβαια, βέβαια. Το βάζανε στην πλάτη το μοσχάρι, το βάζανε μικρό. Μικρό το μοσχάρι, αυτό.
2: Ναι.
1: Και σου λέει ξεκίνα από μικρό παιδί το κουβάλα. Το μοσχαράκι μεγάλωνε. Και σε κάθε φάση το μοσχαράκι ήταν ταύρος. Mm-hmm. Αλλά άμα το έχει κάθε μέρα πάνω στο σβέρκο σου,
3: ναι,
1: συνηθίζει. Τι να λέμε τώρα. Έτσι,
3: τον τάφο του μοσχαριού τον έχουμε
1: βρει. Ρε, σου λέω, έχουμε την Ανθίδο, πρέπει να είναι αρχαιολόγος. Λέει,
3: αρχαιολόγος είναι.
2: Ναι, τώρα δεν ξέρει για το μοσχαράκι.
1: Από τη Μαρία και σένα που στα γράμματα κάτι παραπάνω θα ξέρει.
2: Περίμενε, εγώ κουκλάρω. Μέγας Αλέξανδρος μοσχαράκι.
1: Μοσχαράκι, που δεν ξέρω πώς. Ταύρο, ρε, Ανθίδο, λέγε και εσύ. Μίλα, βοήθα λίγο.
3: Εσύ την ιστορία. Ποια
1: ήταν η ιστορία
4: αυτή.
2: Λοιπόν, στο Μέγα Αλέξανδρος μοσχαράκι μου βγάζει μοσχαράκι με κόκκινη σάλτσα και πατάτες φούρνου, μοσχαράκι με ρύζι και λαχανικά.
1: Παιδιά, ακούσαν, λένε,
2: και τι έτρωγε ο Μέγας Αλέξανδρος.
1: Δεν ήταν, παιδιά, μόνο ο Μήλωνας, ο Κροτονιάτης, πως λεγότανε. Το κάνανε και στο Μέγα Αλέξανδρο αυτό. Το κάνανε πολύ στην αρχαία Ελλάδα αυτό. Ήτανε μέθοδος εκγύμασης. Έτσι, έτσι μα λέγανε.
2: Μοσχαράκι νουά με κασέρι και μανιτάρια. Έτσι,
1: και με άλογο το κάνανε. Με άλογο το κάνανε.
3: Με άλογο το κάνανε.
2: Με ποιον τώρα.
3: Πες μου το ποιος. Ο Οδυσσέας κουβαλούσε άλογο πάντα.
1: Παιδιά, το κάνανε και ο Μήλων. Αυτό έχει μείνει, αλλά το κάνανε γενικά στην αρχαία Ελλάδα αυτό. Σου βάζατε μοσχαράκι μας.
3: Αλλάξει, πες το μικρό το μοσχαράκι είναι, αλλά γελάδα μετά είναι λίγο περίεργο.
1: Μα γι' αυτό σου βάζανε μοσχαράκι, ρε φίλε, για να συνηθίσει ο σβέρκος σου.
3: Είναι αλλιώς ο σβέρκος, γιατί στα 40 κιλά και αλλιώς στα 500, ρε φίλε.
1: Παιδιά, ψάχνετε να το βρείτε. Ο Φάνης έχει δίκιο. Ναι, και ο Ηρακλής. Και στον Ηρακλή αυτό το πράγμα. Που τα είχαν
3: ναι, γιατί ο Ηρακλής είναι γνωστό.
1: Παιδιά, δεν είναι μόνο για το Μήλωνα. Άσε τώρα. Εντάξει, τώρα μην με τρελαίνετε τώρα. Μιλήτε σε μένα, μαλάκα.
3: Τον Ηρακλή είχε μαζί με τα λιοντάρια τη Νεμέα εκεί πέρα και στι βαλίδε όρνηθε. Έχει βγει.
1: Κατάλαβα. Αυτή ήταν η εγκύμαση, Μάρια. Αυτό ήταν.
2: Τέλο πάντων, δεν μου βγάζει ποτέ πουθενά αυτό το.
3: Για πάτα Ηρακλή.
2: Ο Λεωνίδας λέει που σκληραγώγησε τον Μέγα Αλέξανδρο. Αλλά τον σκληραγώγησε με άλλους τρόπους.
1: Ρε παιδιά, δεν, θέλω να πω, το κάνανε γενικά στην αρχαία Ελλάδα αυτό το πράγμα.
2: Το με τον Μέγα Αλέξανδρο γινόταν ή γινόταν μόνο στην αρχαία Ελλάδα.
1: Νομίζω ότι το έκανε. Ο Μέγα Αλέξανδρο.
2: Ανομίζεις τώρα.
1: Πάντως σίγουρα ήταν μέθοδος που τη σηκώνανε. Σηκώνανε μοσχάρια οι αρχαίοι Έλληνες. Άμα με τρελαίνουν.
3: Άλλο, αυτό άλλο.
2: Αυτό άλλο. Τα σηκώνανε γιατί πηγαίνανε, τα θυσιάζανε να φάνε.
1: Όχι, βρε βλάκα, σαν μέθοδο εκγύμναση το κάνανε αυτό. Σου λέω σίγουρο. Να το λέγουν, γράφουν και ακροατές.
3: Είναι... Εντάξει, ο Μέγα Αλέξανδρο δεν κουβαλούσε ταύρο, όπως είπε στον νόμο του.
1: Ερέσει, ο Μέγα Αλέξανδρο τι ήταν. Αφού το κάνουν όλοι οι αρχαίοι Έλληνες, δεν το έκανε ο Μέγα Αλέξανδρο.
2: Κατάλαβε το σκεπτικό του.
3: Οκ.
2: Τελείωσα.
1: Ναι. Λοιπόν, φίλε και φίλοι. Δεν ξέρω μήπως ο Μέγας Αλέξανδρος κουβάλα και το βουκεφάλα. Το βουκεφαλάκι το μικρό μετά. Και το έπαιρνε τέτοιο. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ερχόμαστε. Πάμε να υποκρύψουν την ιστορία τώρα. Αυτό είναι. Και αυτό τι είναι, δεν είναι θλιπρέπεια.
3: Είναι θλιπρέπεια.
1: Δεν είναι θλιπρέπεια. Τα λέει και ο πατρε.
2: Κλωμένης.
1: Ναι, ο Αχιλλέας κουβαλούσε ελέφαντα, παιδιά. Μην λέτε βλακίες.
2: Τι να σου πούνε ρε Σιφάνη με αυτά τώρα που λες. Το μοσχαράκι έγινε αγελάδα, η Ελλάδα έγινε ταύρος. Ξαφνικά δεν ξέρει αν το κουβάλα και ο Μέγα Αλέξανδρος.
3: Μαρία, το είδε. Πώς θα το αμφισβητήσει. Την αρκούδα που τον χαιρετούσε στο μπαλκόνι Νέα Σμύρνη.
1: Και σε αυτό βγήκα. Συγγνώμη. Εσύ, για μένα αυτή είναι μεθόδη ανδρικής γυμναστικής. Τώρα κάτι αερόβιες, κάτι βαράκια, κάτι ναι. Αυτά. Εκεί θέλει. Θες να κάνεις γυμναστική. Ταύρο μαλάκα στο σβέρκο.
2: Έτσι.
1: Θες να κάνεις πάλι. Δεν θα πας να μου κάνεις ζύζους και αυτά. Πάλι με αρκούδες πάνω στην καστοριά. Αυτά είναι. Θες να κάνεις πολεμική τέχνη. Τοξοβολία.
2: Θες να κάνεις.
1: Ναι, τίποτα, ό,τι θες.
2: Ό,τι θες.
1: Ό,τι θες. Θες να μάθεις μια τέχνη με όπλα, τσεκούρια.
2: Πάρε ένα λιοντάρι.
1: Ξυφομαχία. Αυτά είναι.
0: Κουνάβια. Περισσότερη επεισοδία καθημερινά από τις 7 Σεπτεμβρίου αποκλειστικά στο Music 892.

0: ΔΕΗ παρουσιάζει την αναβίση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Υδραυλικά, ψυκτικά, κατεψυγμένα, μπομπ. Με βρήκατε στη Google. Air condition, κάνουμε. Special. Κριτικές, έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες, selfie έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά, και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
2: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
3: Music 892.
4: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
5: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
4: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.
6: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
7: Η επιστροφή στα Θρανία είναι γεγονός και τα καταστήματα Χαρτόραμα σας υποδέχονται με χιλιάδες προϊόντα. Κάνουμε στάση στο Χαρτόραμα και κερδίσουμε με κάθε αγορά σχολικής σάντας έκπτωση έως 15% της αξίας της για την επόμενη αγορά, χωρίς περιορισμούς εξαργύρωσης. Αν θέλεις τις καλύτερες τιμές για τη σχολική σου λίστα, αλλά και τις μεγαλύτερες εκπτώσεις σε βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία, η στάση είναι μία. Επενδύουμε στα παιδιά και το μέλλον γράφει άριστα. Ανοιχτά και την Κυριακή 6 και 13 Σεπτεμβρίου.
8: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
9: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
10: Στο Smart Park. Για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
11: Μπαμπά, δες! Ένας εξωγήινος!
12: Εξωγήινος! Τι! Πού!
13: Hi, I'm Alf and I come in peace. Do you speak English?
12: Άστο, το έχω. I speak England very best.
11: Ποιος θα του το πει?
13: You tell him.
12: Τι! Μια χαρά δεν τα πα. Το είπες. Σε κατάλαβαν. Αγγλικά από άλλο πλανήτη με την Ευρωγνώση. Έχει τόσα να σου δώσει.
7: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις Μασούτη.
14: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα pop αμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
7: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
15: Γύρνα.
16: Δεξιά.
15: Music 89.

0: Νάβια. Οι καλύτερες στιγμές δισοδείας από την προηγούμενη σεζόν. Πάρε 5, δώσε
1: 3.
2: Πόρτα.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
4: Ασημίνα.
3: Ασημίνα μου.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Τι κάνεις, μικρό μου παιδί?
1: Καλά, καλά. Πρώτη παίζω, χάλια.
3: Όχι, μην αγχώνεσαι. Ούτως ή άλλως και ο δεύτερος θα χάσει. Μην αγχώνεσαι.
1: Ούτως ή άλλως θα χάσω, ναι.
3: Ηλικία, επάγγελμα, παιδί μου.
1: 49 δασκάλα αγγλικών.
3: 49 δασκάλα αγγλικών. Υπάρχουν και χειρότερα, Μαρία.
1: Υπάρχουν και χειρότερα. Είμαι γριά που λες.
3: Δεν είσαι γριά. Η φωνή σου παρόλα αυτά ακούγεται πολύ νεανική, να ξέρεις.
1: Okay.
3: Αυτό είναι ακόμα χειρότερο, δηλαδή, γιατί αν μιλήσει με κάποιον στο τηλέφωνο θα νομίζω ότι είσαι κανένα πιπίνι.
1: Ακριβώς, λοιπόν, άλλα περιμένουν να δουν, αλλά βλέπουν.
3: 49 χρόνια, Μαρία.
4: Μια χαρά, στα καλύτερά τη.
3: Ποια καλύτερά τη. Επειδή... Άρα τη λες γριά, εσύ, αυτό λες.
4: Όχι, είναι στα καλύτερά τη, αυτή την ηλικία.
3: Άρα εσύ δεν είναι στα καλύτερά σου.
4: Κι εγώ, στα καλύτερά μου.
3: Εσύ 47.
5: Και εγώ στα 30, στα καλύτερά μου.
4: Τώρα έκλεισα τα 46.
3: Τα 46. Ναι. Άρα τα 49 σου φαίνονται μεγαλύτερη ηλικία.
4: Μου φαίνονται μια ηλικία νορμάλ. Είναι μεγαλύτερη από τα 46, αλλά είναι πολύ κοντά.
3: Μάλιστα.
4: Και τα 50, εκεί θα φυσάμε.
3: Ναι. Και δεν ακριώνει. Δεν ακριώνει, θα το ψέτε και δεν ακριώνει. Λοιπόν, έλα, Γιαγιούλα, είσαι έτοιμη?
1: Έλα, παιδί μου.
3: Πες μου τρία μονοσύλλαβα ουσιαστικά που τελειώνουν στο γράμμα σίγμα.
1: Μονοσύλλαβα.
3: Ναι.
1: Πώς.
3: Μπράβο.
1: Πώς και πώς με ωμέγα.
3: Να σου πω κάτι, ήταν δύσκολο, θα στο δώσω, βρε.
5: Τι λες, παιδί μου?
3: Γιατί είπε φως, θεός.
1: Όχι, δεν είπα Θεός. Είπα πώς, το πώς, POS.
3: Α, το POS, ρε, το POS δεν είναι, είναι αγγλικό, αγγλική λέξη.
1: Δεν έχει
3: σημασία. Η αλήθεια είναι δεν είπα ελληνικά.
5: Τρία ουσιαστικά δεν είπες.
3: Είπα τρία μονοσύμβολα ουσιαστικά.
5: Ναι, τι θέλεις να συζητήσουμε.
3: Ναι, κάτσε εσύ. Το πώς δεν είναι.
5: Είπαμε για τρία ουσιαστικά.
3: Ναι, έχασες, μωρή, φύγε. Επόμενος, παρακαλώ. Ναι, παρακαλώ, επόμενος.
1: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, φιλενάδα, το όνομά σου?
1: Είμαι η Ντίνα.
3: Ναι.
1: Είμαι 34.
3: 34, δεν είσαι μικρή, λέγε.
1: Και δουλεύω στη... σε εστίαση, σε μαγαζί εστίαση.
3: Μάλιστα. Είναι δικό σου το μαγαζί της εστίασης?
1: Έστω και έτσι, ναι.
3: Α, επειδή μου λες, δεν δουλεύεις στην εστίαση, είσαι επιχειρηματίας. Είναι άλλο. Το δουλεύω στην εστίαση.
1: Είναι ο άντρας μου επιχειρηματίας.
3: Είστε παντρεμένοι?
1: Οπότε είναι σαν να το έχω και εγώ.
3: Είστε παντρεμένοι?
1: Είμαι παντρεμένη.
3: Είναι δια δύο. Είστε επιχειρηματίας, φιλενάδα. Δεν είσαι, μην το παίρνει, δουλεύω στην εστίαση. Καλά,
5: πού είναι το μαγαζί, πού είναι το μαγαζί?
3: Στα Μασάι, ρε, κρατά. Τα παιδιά ποιος θα μεγαλώνει, ρε, νούμερο. Παιδιά έχετε?
1: Έχουμε ένα.
3: Ένα, κατάλαβα. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. Είσαι έτοιμος? Έτοιμη.
1: Έτοιμη.
3: Πες μου τρεις λέξεις που τελειώνουν. Έχουν κατάλεξη κος, κάπα, όμικρο, σίγμα και είναι αντικείμενα.
1: Κος. Γεια.
4: Λοιπόν, άκου, σου έχω τη Δώρα που θέλει να παίξει, αλλά είναι και μαζί με την Ιρό και θέλουν να συζητήσετε κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
3: Ναι, έλα, κορίτσια, καλημέρα, καλημέρα. Δεν έχουμε άλλη δουλειά να κάνουμε.
1: Καλημέρα.
5: Γεια σου, κορίτσια.
3: Πάει για βλακεία, ναι. Έλα, κορίτσια μου.
1: Ναι,
3: σα ακούμε, σα ακούμε.
1: Εγώ είμαι η
3: Ιρό.
1: Είχαμε τσακωθεί, γιατί ο Δημήτρης θα κάνει σκατά με τα ονόματα και με έλεγε Ήρα.
3: Εντάξει τώρα.
5: Και εγώ τι φταίω.
3: Εσύ, Ρο, Ήρα, πώς διαλόγησε. Τώρα μου είπες κάτι περίεργο. Έχω τσακωθεί με κάποιον. Χαίρομαι πολύ. Με όλη την Ελλάδα έχω τσακωθεί τώρα. Τι θες?
1: Όντως. Ναι. Άκου να σου πω. Μου είχες δώσει δώρο γιατί την είχα φέρει πολύ ωραία.
3: Μπράβο.
1: Και αυτό το δώρο δεν είχε έρθει ποτέ, ρε Σπάνε, από το Φεβρουάριο.
3: Πάτο! Γεια!
4: Καλέ, αυτό ήταν το σημαντικό.
5: Καλά, πάμε.
4: Θα σας έρθει, παιδιά, το δώρο. Ναι, δεν το χάνετε.
3: Μου είχε έρθει δώρο από το Φεβρουάριο. Δεν
4: είχαν πέσει τις γιορτές προφανώς.
3: Άκου τώρα βγήκανε.
5: Στείλε μου μήνυμα στο Instagram να το.
3: Δεν μου είχε έρθει δώρο. Ήθελε και το δώρο τους οι άλλοι. Ποιος σου είπε ότι δίνουμε τα δώρα? Επόμενος, παρακαλώ.
5: Τι λες, μωρέ, και εσύ?
3: Έλα, μωρέ, βγήκε τώρα.
4: Όλα τα δίνουμε.
3: Βγήκε να μου κλαφτεί ότι δεν έχει πάρει δώρο. Πάρ το δώρο. Τώρα δεν θα το πάρει ποτέ. Επόμενος, παρακαλώ.
5: Επίσης, άμα το είχε δώσει ο Φάνης χαριστικά, μπορεί να μην το δώσαμε εμείς με την Μαρία.
3: Ναι, μωρέ, κλέγονται οι άλλοι πώς θα έρθουν να δώσουν. Στείλε μου τα στοιχεία σου, να τσεκάρω. Θα πάρει τα στοιχεία μου.
5: Έχουμε τον Μάριο.
3: Μάρια, έλα, καλημέρα.
6: Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα, Μαρία. Με εκτευρίσανε οι παιδί ο προηγούμενος.
6: 27 ετών, ναι. Από Θεσσαλονίκη.
3: Από Θεσσαλονίκη. Με τι ασχολείσαι, αγόρι μου?
6: Είμαι μηχανικός περιβάλλοντος.
3: Μηχανικό. What the fuck. Αυτό τι δουλειά είναι, αδερφέ, για πες μου.
6: Έχετε δει και άλλη φορά. Εντάξει, τώρα εγώ κάνω σχέδια.
3: Α, μηχανικός περιβάλλοντος είπες.
6: Ναι.
3: Κάνεις σχέδια εσύ. Άρα,
6: σχέδια, ναι. Μελέτες και λοιπά, τέτοια πράγματα. Ενώ, ναι, σημαντικά πράγματα.
3: Ναι, μάλιστα. Αυτό το καιρό με τι ασχολείσαι?
6: Εδώ θα κάνουμε διάφορα σχέδια σε ψαρά, σε ρέτρια, γενικά σε ό,τι
3: είναι. Ναι, ρε παιδί μου, σχέδια καταλαβαίνω, δεν είμαι χαζός. Αλλά τι, πάνω σε τι?
6: Υδραυλικά, δεν το εξήγησα καλά.
3: Ναι,
6: αποχέτευση,
3: είδηση. Αποχέτευση, μηχανικός περιβάλλον. Μπράβο, αγόρι μου. Πάμε να παίξουμε, είσαι έτοιμος?
6: Πάμε, ναι.
3: Πες μου τρία ελληνικά νησιά που το όνομά τους ξεκινάει από το γράμμα σίγμα.
6: Σαντορίνη, Σκόπελος, Σκιάθος.
3: Δώρο! Δώρο! Δώρο! Μηχανικός περιβάλλοντος. Να είσαι καλά, αγόρι μου. Φιλάκια, φιλάκια.
5: Ρολογάρα season time δική σου, Μαρία, μπράβο σου.
4: Και Ιωάννα.
3: Και αν την πάρεις, γράψε μου. Ναι, παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
3: Έλα, καλημέρα. Έλα, δεν σε ακούω καλά, Φιλενάδα, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Ηλικία, επάγγελμα και όνομα.
4: Ιωάννα.
3: 30
2: χρονών,
3: Μερσεντάιζερ. Μερσεντάιζερ, γάμο το. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. Τρεις ταινίες του Σάμιουελ Τζάκσον.
2: Ευχαριστώ πολύ.
3: Φιλάκια, καλή συνέχεια. Επόμενος, μα τα ήθελες η Μερσεντάιζερ. Προχώρα. Ναι, πάμε. Ξυπνάτε, ξυπνάτε. Άκου η άλλη, περίμενε το δώρο από το Φεβρουάριο.
4: Παιδιά, μην αρχίσετε και στέλνετε το όλοι για δώρα.
3: Τίποτα, τώρα, είναι μερικοί καταρχήν που δεν έχουν πάρει δώρο.
5: Για δώρα στείλετε σε μένα στο Instagram μου.
3: Ναι. Άκου να δεις η άλλη. Βγήκε στον αέρα να δει που είναι το δώρο μου. Πάρ το δώρο σου. Εδώ, επόμενος.
4: Παναγιώτης.
5: Εντάξει, μην ταράζεσαι κι εσύ, ρε παιδί μου.
3: Πάμε, παρακαλώ.
4: Όχι, δεν ήταν ωραίο, γιατί είπανε θέλω κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
3: Ναι, γιατί
4: δεν ήταν ωραίο αυτό ο τρόπο.
3: Και μα βγάζει και το όνομα ότι δεν δίνουμε τα δώρα, θα μα ξεφτυλίσουν. Παρακαλώ.
4: Παναγιώτης.
3: Παρακαλώ. Ναι.
5: Γεωργία.
3: Επίσης τα δώρα έχουμε τέτοιο, τα δίνω από γουστάρο. Και η συγκεκριμένη, και αν έχει κερδίσει, δεν θα πάρει δώρο. Γιατί μου την έσπασε. Σου παίρνω πίσω το δώρο. Τώρα, από τώρα. Και το δώρο, λοιπόν, άκου να δεις τι θα κάνω τώρα. Άκου να δεις τι θα κάνεις τώρα. Περίμενε να δεις. Περίμενε να δεις. Τώρα σημείωσε. Πάρε. Ο επόμενος που θα πάρει η Μαρία θα κερδίσει έτσι. Θα πάρει το δώρο τη σειρό. Πάρτο. πάμε. Έλα, το όνομά σου, Φιλενάδα.
5: Γεωργία,
3: συγχαρητήρια. Σημείωσε ότι κέρδισε το δώρο τη. Η Ρο δεν θα πάρει το δώρο τη. Γιατί μου είναι. Συγχαρητήρια, η Γεωργία σημείωσε ότι. Θα πάρεις το δώρο της Ιηρούς και βάλτε να πάει μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Με την κάμπια την άλλη, να πούμε. Να είσαι καλά, παιδί μου. Καλή συνέχεια.
5: Μπράβο, Γεωργία μου. Με την αξία σου.
4: Το σπάσατε τώρα.
3: Με την άλλη την Μπεκάτσα βγήκε να ζητήσει το δώρο της. Πάρτο. Σου φάνηκε, πώς σου φάνηκε τώρα. Λοιπόν, Γεωργία μου, καλό λίγο. Επόμενος, παρακαλώ.
4: Στέλλα.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, Στέλλα μου, τι κάνεις σήμερα.
2: Καλά, εσύ.
3: Τι κάνεις σήμερα, καλά. Με τι ασχολείσαι, παιδί μου. Δεν σε ακούω, ρε πουλάκι μου, καλά.
2: Τεχνολόγο
3: τροφίμων. Να, έλα, ηλικία.
2: 29.
3: 29. Πάμε, είσαι παντρεμένη, ανήπαντρη.
2: Ανήπαντρη, δίπλα τον έχω.
3: Τι δίπλα τον έχεις και γιατί δεν έχει παντρεμένη, πόσο καιρό είστε μαζί.
2: Είμαστε 7 χρόνια.
3: Κάτσε ρε παιδί,
5: Κάτσε ρε.
3: Τι έγινε, γιατί. Για φέρτον.
4: Τι έπαθες εσύ τώρα.
3: Για φέρτον. Έλα, καλημέρα, φίλε.
7: Καλημέρα, Φανή.
3: Καλημέρα. Το όνομά σου.
7: Στέλιος.
4: Στέλιος και Στέλλα.
3: 7 χρόνια, Στέλιο και Στέλλα. 7 χρόνια τι περιμένεις, Στέλιο, ακριβώς.
7: Άστα. Μεγαλύτερη πρίκα.
3: Τι πρίκα. Άστα αστεία, σοβαρά το να μου πεις. Τι περιμένεις. Σοβαρά.
7: Πρίκα,
3: Άστα τα πρίκα. Σιγάρε, Μπελμοντό, να πούμε. Έχεις οικονομική ανασφάλεια. Πες τα, θα συζητήσουμε. Σοβαρά κουβέντα, να κάνουμε σοβαρή κουβέντα. Τι περιμένεις.
7: Τι περιμένω,
3: ναι. Δεν ξέρεις.
4: Δεν θέλει, ρε παιδί μου, τη δέσμευση, μάλλον.
3: Μήπως δεν θες. Δεν είναι κακό. Να πεις εσύ, Στέλιο, να πεις. Δεν θέλω τη δέσμευση. Δεν είναι κακό αυτό. Δεν θέλω να παντρευτώ. Είναι κακό. Πρέπει να παντρευτούμε το ζόρι όλοι.
7: Κάποια στιγμή θέλω. Είμαι μικρός ακόμα.
4: Είναι μικρός. Πόσο είσαι, χρονών,
3: ρε, πόσο είσαι.
7: 28.
4: Και η Στέλλα.
3: 29. Έχεις δίκιο, φίλε. Μην την πάρεις. Για κλείσου. Έχει δίκιο. Μεγαλύτερη του, ρε. Πολύ.
4: Τι πολύ καλή μου είναι.
3: Καλά κάνει. Μην την πάρει την κάμπια. Μην την πάρει. Τίποτα. Άστι
4: καλά.
3: Άκου. Βρήκε το κελεπούρι και θέλει να το τυλίξει. Κάτσε κάτω, αγόρι μου. Έχει πολλά χρόνια ακόμα μπροστά σου. Θέλει να σε τυλίξει, θεία.
4: Λοιπόν, άκου, παιδιά, πάμε. Λέει με ένα χρόνο διαφορά. Δεν πα καλά.
3: Εγώ δεν πάω καλά. Το παιδί
5: πάει.
3: Καλά τι κάνει. Επόμενο, παρακαλώ.
5: Τζιμ.
3: Ναι, ποιον έχουμε.
5: Τζιμ.
3: Καλημέρα, Τζιμ, αγόρι μου. Καλημέρα, ηλικία.
8: Δημήτρη, 40 από Πάτρα.
3: 40, έλα ρε Πάτρα. Τι γίνεται, τι κάνουμε πέρα, πώ πάει, ζεστή.
8: Καλά, έχουμε λιώσει αυτά τα
3: πράγματα. Και πού ακόμα, αδερφέ, και πού ακόμα. Με τι ασχολείσαι,
8: Νταλικέρης.
3: Νταλίκα, πού πα Ιταλία απέναντι.
8: Όχι, εδώ με στην Αθήνα, στην Ιταλία, μακριά.
3: Λοιπόν, πάμε να παίξουμε, είσαι έτοιμο.
8: Έτοιμο.
3: Λοιπόν, όχι, εύκολη ερώτηση, σου βάλω. Πάρε Μαρία, πάρε. Θέλω να μου πει, έλα, εύκολη ερώτηση. Πε μου τρία επαγγέλματα που ξεκινάνε από το γράμμα Δέλτα.
8: Διατροφολόγος.
3: Μπράβο.
8: Καλημέρα.
3: Πάμε, επόμενος. Πάρτε άλλα δύο τώρα. Πάρτε, έχω όρεξη τώρα. Πάμε. Άκουρε η άλλη θέλει δώρο, ρε. Άκουρε το μερικαστικό, ρε. Βγήκε να ζητήσει δώρο, το χάμστερ, να πούμε. Κλείστε, μην παίρνετε τηλέφωνα, ρε.
4: Ο Στέλιος.
3: Στέλιο, παρακαλώ.
8: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, Στέλιο μου, καλημέρα. Τι έγινε, Στέλιο, τι βγήκε. Βαρύσε, βλέπω. Τι έχουμε, έγινε κάτι άσχημο.
8: Όχι, τι να γίνει, όλα καλά.
4: Κακό και φως.
3: Ακούω κάπως, αδερφέ. Άμα έχεις
8: ξυπνήσει. Ναι, Φανή, εντάξει τώρα που με μας τρέχουν στον ασπρόβλο κάθε πρωί, τι θα κάνουμε, θα νευριάσουμε.
3: Ναι, έχεις δίκιο, αδερφέ. Σε τι δουλειά
8: νευριάζεις. Πάλι καλά υπάρχεις εσύ και μας δίνεις δώρο, ε.
3: Να σε καλά. Αυτός είναι ύποπτος. Με τι ασχολείσαι, αδερφέ.
8: Τώρα με μπανάνες.
3: Όπα.
5: Τι εννοείς?
3: Μπανάνες σαν. Πώς το λένε.
8: Φέρνουμε εισαγωγής μπανάνες και τις πάμε στα σούπερ μάρκετ, στα αποθήκη.
3: Μάλιστα. Από ποια χώρα εισάγεις, αδερφέ, μπανάνες?
8: Εκουαδόρ, Εκουαδόρ.
3: Άρα έχουμε μια εισαγωγή μπανάνες από το Εκουαδόρ, όπως για όλο λέγεται.
8: Μάλιστα. Και εμείς διανέμουμε τα διάφορα σούπερ μάρκετ.
3: Μάλιστα. Πόσο πάει η μπανάνα το κιλό, με τι τιμή την εισάγεται?
8: Κοίτα, τώρα δεν τα κανονίζω εγώ, να μην σου πω ψέματα, ναι, οπότε δεν μπορώ.
5: Δεν ξέρεις, δεν θυμάσαι, ρε παιδί μου.
3: Γκρόσο μόντο περίπου.
8: Με τι τιμή,
3: ναι.
8: Δεν γνωρίζω, θα σου πω ψέματα και δεν θέλω.
3: Μάλιστα.
8: Είμαι ειλικρινής.
3: Μάλιστα, μπανάνε μπορώ. Λοιπόν,
5: να του κάνω την ερώτηση, τι κάνεις εσύ?
3: Κάτι να, τι ερώτηση.
5: Στα κοντέινερ με τις μπανάνες έχει τύχει να βρείτε και τίποτα άλλο μέσα? Γιατί έχουμε δει πολλές φορές ειδήσεις ότι βρέθηκε, ας πούμε, κοκαίνη για παράδειγμα.
8: Έχει τύχει να περιμένουμε εμπόρευμα και να μην έρθει ποτέ.
3: Βέβαια.
4: Γιατί
3: βέβαια.
4: Κάτι έγινε.
8: Μα το κρατήσανε και δεν μας το φέρανε.
3: Ναι, βέβαια, μαράκι. Μέσα στην μπανάνα.
4: Στην μπανάνα, τόσο πολύ.
3: Βέβαια, η μπανάνα είναι ιδανικό για να περνάς τέτοια πράγματα.
5: Γιατί?
4: Γιατί όμως.
3: Γιατί
4: εσύ γιατί ξέρεις πάλι.
3: Οι μπανάνες περιέχουν μια ουσία. Ξέρεις ποια ουσία περιέχουν οι μπανάνες μέσα? Γιατί σου λένε ότι άμα θες να διατηρηθεί κάτι στο ψυγείο, βάλε δίπλα μια μπανάνα.
5: Αυτό τι είναι, δεν το έχω.
4: Όχι, το είναι.
3: Καλά τώρα. Όχι,
4: για
3: να μου πει.
4: Πατάτα ήξερα.
3: Όχι, για ποιο λόγο. Ποια πατάτα. Βάλε μια μπανάνα μέσα. Η μπανάνα τι εκπέμπει, ποιο το ξέρει? Τι εκπέμπει η μπανάνα?
5: Τι εκπέμπει?
3: Ρε, εσύ ρωτάω να δω. Εσύ ξέρει, αδερφέ.
4: Όχι, ένα μιλάει. Τη μεταφράζει.
3: Συγκρατεί
8: την υγρασία.
3: Και τη συγκρατεί την υγρασία, συγκρατεί. Αλλά κάποιο εκπέμπει. Όποιο μου το βρει έχει δώρο. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. Είσαι έτοιμο? Λοιπόν, μισό λεπτό να... Θέλω να μου πεις τρεις, μιας και είσαι από εκεί, τρεις ποταμούς της Αμερικής. Πες, μπράβο.
4: Δεν πειράζει.
3: Αμαζόνιος, λοιπόν, τι εκπέμπει, ρε, αφήστε ρε την τέτοιο. Δεν εκπέμπει, δεν το παλάθος εκπέμπει. Τι περιέχει μέσα η μπανάνα?
5: Εκπέμπει, περιέχει.
3: Περιέχει,
4: είπα,
3: εκπέμπει,
4: λάθος, και βοηθάει να γίνει τι στο
3: ψυγείο. Ένα στο χιβρί μόνο. Κάλιο έχει μπανάνα. Τι βγάζει, λοιπόν, για να μην το πάρει, ένα στο χιβρί, δύο το έχουν βρει. Λοιπόν, η μπανάνα εκπέμπει, πώς να το πω, δεν το πας σωστά. Όσο μένει.
4: Εκρίνει,
3: μπράβο, αυτή είναι η σωστή. Εκρίνει εθιλένιο.
5: Εθιλένιο,
4: βέβαια.
3: Λοιπόν, ψάχνω να βρείτε τι κάνει το εθιλένιο γενικά.
5: Τι είναι το εθιλένιο?
3: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ερχόμαστε σε πάρα πολύ λίγο.
5: Έχουμε και ένα ακροατή, την πειράζει.
3: Ναι,
0: κουνάβια. Περισσότερη δισοδεία καθημερινά από τις 7 Σεπτεμβρίου αποκλειστικά.

Music 892. 7η σεζόν. Επίπεδο 7. Οι ντίβες επιστρέφουν. Η παραγωγή μας κουράστηκαν. Ναι, κουράστηκαν. Από τι ακριβώς δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα και είπαν θέλουμε ένα μήνα διακοπές. Ένα μήνα παρακαλώ και για να γυρίσουν μετά να κάνουν 2-3 ώρες εκπομπή τη μέρα και εγώ είμαι εδώ μόνο στο στούντιο. Γράφω τρέλερ στις 2 το μεσημέρι με 40 βαθμούς και δεν είμαι παραλία. Γιατί δεν είμαι παραλία, εγώ ρωτάω και θα γυρίσουν κατακαμένοι λέγοντας δεν προλάβαμε να ξεκουραστούμε γιατί το να ξαπλώνεις σε ξαπλώστρα δεν είναι ξεκούραση. Είναι lifestyle. Και το lifestyle κουράζει. Κουράζει πάρα πολύ τα μουσούδια μας. Anyway, τα κουνάδια, Ράνια Λευρά, Ελένη Βουλγαράκη, Μάικ.

0: Το χάσετε.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Music 892.

Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
2: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
3: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStore. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStore ή στο istore.gr. iStore, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.

0: Σχολεία, δουλειές, ό,τι κι αν ξεκινάς, χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Λατζιμάς, έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα, μόνο 14,74. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές. Τορτίγιας Αλφα, ταχίνια μακεδονικό, φυστικό βούτυρα Χαΐτογλου, αλλά και επιλεγμένα προϊόντα Bioten, Axe και Kleenex Foam. Γαλαξίας.
1: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 89.2.

0: καράβια. Οι καλύτερες στιγμές της Σοφίας από την προηγούμενη σεζόν.
1: Κουναβώματα. Κουναβώματα. Κουναβώματα. Ερώτηση.
2: Παρακαλώ.
1: Ποιο πιστεύετε ότι είναι το αγαπημένο μέρος ανδρών και γυναικών για να κάνουν σεξ? Τα έχω όλα μπροστά μου.
2: Το κρεβάτι, φαντάζομαι.
3: Δεν είναι το κρεβάτι για να το λέει αυτό.
1: Όχι, πες. Πες, τι σου βγαίνει, ρε παιδί, μας εγώ πώς λέω και τι λέω. Φάνη, είπε το κρεβάτι. Εσύ τι λέει.
2: Το κρεβάτι βλέπω εγώ.
3: Την κουζίνα.
1: Την κουζίνα. Κάποιο συγκεκριμένο στην κουζίνα. Πάγκο, τραπέζι, κουζίνα.
3: Παγκομάτια.
1: Εσύ, Λεωνίδα, τι λες. Εγώ λέω ότι σκουρνώνει μάτια. Ποιο είναι το πιο αγαπημένο μέρος?
4: Πού στην κουζίνα?
1: Όχι, γενικά, για να κάνει σεξ ένας άντρας ή μια γυναίκα. Το αγαπημένο του μέρος, ποιο πιστεύεις ότι είναι? Ο Φάνης είπε κρεβάτι, κουζίνα ο Δημήτρης.
4: Καναπές.
1: Εσύ, Λευτέρη.
3: Πουθενά.
1: Είσαι φλάτρες, Λευτέρη.
2: Πάτωμα,
1: ό,τι σε ρωτάω.
2: Πάτωμα. Θέλει κάτω πλακάκι ο Λευτέρης.
1: Πάτωμα.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό που είπε ο Λευτέρης, παιδιά, δεν υπάρχει στα περίεργα μέρη, να ξέρετε. Μπράβο, ναι. Λευτέρη.
3: Μπράβο.
1: Λοιπόν, 75% ναι, πιστεύουν κλασικά ότι είναι το κρεβάτι.
2: Ναι, το κρεβάτι, βέβαια. Ναι.
3: Αμάρα, μαρία, με ψάρωσε και είπα κάτι άλλο.
1: Κάτσε, παιδί μου, υπάρχουν όμως και περίεργα μέρη που επιλέγουν. Εγώ σου λέω τώρα το μεγαλύτερο ποσοστό και ειδικά παιδιά από τους λαούς οι Γερμανοί. Οι Γερμανοί θέλουν πολύ κρεβάτι, οι οποίοι το κάνουν και 6,4 φορές το μήνα.
2: Πολύ.
1: Δηλαδή, ναι, όχι τόσο. Δηλαδή πάνω από μία φορά την εβδομάδα.
3: Μια μισή φορά την εβδομάδα.
1: Μια μισή φορά, ναι. Την εβδομάδα.
2: Πάλι πολύ.
1: Τι πάλι πολύ, μια μισή φορά την εβδομάδα?
2: Ναι.
1: Πάλι πολύ, σου λέει. Είναι το normal τους, τέλος πάντων. Ένα 20% υπάρχει που θέλει το μπάνιο, το ντουζάκι. Mm-hmm. Πώς σας φαίνεται αυτό?
2: Ξέρω εσύ, όταν μπορώ να κάνω μπάνιο, θέλω να κάνω μπάνιο.
1: Εντάξει, τον κάνεις
2: δηλαδή,
1: το μπάνιο.
2: Δηλαδή, όχι, θέλω να πω, ρε παιδί μου. Ναι, εντάξει, θέλω να πω ότι ξέρω εγώ, όταν είναι μερικά πράγματα που δεν μπορώ να συνδυάσω. Δηλαδή, αυτό ότι ξαφνικά που όλοι τους βρίσκεται φοβερά σεξι να κάνεις έρωτα μέσα στο μπάνιο. Εγώ όταν θέλω να μπω στο μπάνιο μέσα, θέλω να μπω, να τριφτώ, να μασχάλες από κάτω, να ρίξω νερό, μπλα, να κάτσω στον ντους, να χαλαρώσω. Τώρα,
1: εντάξει, αυτό μπορείς να το κάνεις και μετά, ρε Σιφάνη. Δηλαδή, τελειώνει.
2: Μετά
1: και
2: πάμε στο κρεβάτι μέσα. Τι να ξαναϊδρώσω?
1: Για τη διαφορά λίγο, για το διαφορετικό του θέματος.
2: Δεν μπορώ να καταλάβω τώρα.
3: Εσύ στο μπανιέ.
2: Επίσης όλες οι μπανιές, παιδιά, αυτό που όλοι λέτε, εγώ να κάνω σεξ στο μπάνιο. Έχετε κάνει ποτέ σεξ στο μπάνιο? Που καταρχήν, πού να πατήσεις, να σκοτωθείς. Εγώ δηλαδή, αν έχεις τις μπανιέρες τις παλιές που έχουμε τέτοιο, ναι. Πώς να κάνεις εκεί μέσα τέτοιο? Και στο ντους πρέπει να έχεις κάτω ειδικό χαλάκι να πάμε.
1: Καλά, ναι, βάζεις ένα ειδικό χαλάκι, ρε Φάνη. Άμα ξέρεις ότι θα το εξασκήσει εκεί πέρα,
2: θα
1: το
2: ξέρω όμως, αν το βάλω το ειδικό χαλάκι, ότι πρέπει να κάνω και σεξ εκεί πέρα. Δεν γίνεται. Δηλαδή, μου φαίνεται πολύ.
1: Άκου που κολλάει φράζεται. Τώρα, έτσι.
2: Ναι. Ναι. Όχι που κολλάω. Μου φαίνεται, ρε παιδί μου, όλοι αυτοί οι τέτοιοι που. Α, εγώ στο ντους και αυτό. Ναι, μην γλιστρήσω. Βέβαια, τώρα, δηλαδή, να σου κάτι. Θα φυσικά και φοβάμαι μην γλιστρήσω. Δηλαδή, σε αυτό που φαίνεται σε όλους τους φυσιολογικούς να κάνεις σεξ στο ντους, ρε φίλε, κάτσε, δεν έχει φοβηθεί κανένα μην γλιστρήσει. Είναι μόνο δικό μου.
1: Δεν είσαι μικρό.
2: Καλά, ρε Μαρία, συγγνώμη, δεν είμαι ο Spider-Man που είσαι και εσύ. Συγγνώμη, εγώ είμαι άνθρωπος κανονικός. Δηλαδή, δεν φοβάσαι με γλιστρήσεις. Δεν μπορώ να καταλάβω.
3: Φάνη, έτσι όπως θεωρείς τώρα εκείνη τη στιγμή, φοβηθείς με γλιστρήσεις.
1: Μα πραγματικά.
2: Ναι, δεν μπορώ να καταλάβω.
3: Πολύ μίζερος.
1: Σαν θίτσα με.
3: Πραγματικά.
2: Παιδιά, δεν ξέρω.
3: Δηλαδή, εσύ δεν κάνει σεξ στο μπάνιο γιατί φοβάσαι με γλιστρήσεις στο πέρασμα σου.
2: Ναι.
3: Πας καλά.
2: Ναι.
3: Είναι αυτή η λογική νέου ανθρώπου. Βράζει το αίμα σου.
1: Καλά, που το είδες να
3: βράζει. Ναι, ρε,
2: παιδιά, να κάνω μια ερώτηση εγώ. Δηλαδή, αυτό που λέω τώρα, αφήστε τώρα εσείς καλά τέτοιο. Δεν το σκέφτε κανένα αυτό το πράγμα.
1: Φάνη, βάζουν πατάκι, κάνουν κάτι. Δεν θα δυσκολευτούν να κάνουν εκεί πέρα επειδή φοβούνται μη γλιστρήσουν. Ποιος νορμάλ άνθρωπος.
3: Βάλε αντίσταση.
1: Βάλε αντίσταση.
2: Παιδιά,
1: βάλε τα άλλα με τα αρκουδάκια.
2: Είστε με τα καλά. Συγγνώμη, δεν το σκεφτεί κανένα. Μόνο εγώ το σκέφτομαι αυτό.
1: Μόνο εσύ.
3: Βάλε αντίσταση, παιδί μου.
2: Να βάλω αντίσταση πού?
3: Στο πόδι σου, στο ένα.
1: Πάτα καλά, κάτω.
2: Οκ, εντάξει, ωραία. Δεν ξέρω. Και να σου πω κάτι. Άντε και δεν κλειστεί εγώ. Και κλειστεί ο παρτενέρ. Δεν είναι ακόμα χειρότερο. Να σκοτωθεί για πόμολα εκεί πέρα. Δεν ξέρω. Ή θα βάλω ειδικά παπούτσια να μπω μέσα με τραχτερετό. Να μπω μέσα με μποτίνι για να μην πέσω κάτω. Άσε με ρε εσύ τώρα πρωί-πρωί.
1: Φάνη.
2: Παιδιά, δεν ξέρω. Αυτά τώρα μου φαίνεται κάτι φίλους που λέγαμε κάτι ψέματα τέτοιο.
1: Τι ψέματα, okay. Παιδάκι μου.
2: Να την Κυμαρία εδώ πέρα. Η Τζένα Τζέιμσον. Εντάξει, ωραία. Εγώ, παιδιά, συγγνώμη, το σκέφτομαι.
1: Έχει δει τι σου γράφουνε.
2: Εγώ έχω δει.
1: Σου λένε, βάλε ένα πατάκι, ρε Φάνη, κάνε. Δηλαδή, όλοι.
2: Ναι. Σιγά, μην βάλω και χερούνια, ρε. Σαν αυτά που έχουν μέσα στα πλοία που για το χέσιμο. Να κρατιέμαι. Ή να κάνω ένα μπάνιο, θέλω τώρα. Να κάνω σκηνικό ολόκληρο τρόμου μέσα. Άμα να βάλω και χειρολαβές με στο μπάνιο για να μια φράσω τόσο μπας και κάτσε, άστο ρε μαράκι.
1: Μα αφού μας λες ότι φοβάσαι μη γλιστρίζεις.
2: Και επίσης, ναι, σιγά μην βάλω κανένα αναβατόριο. Σιγά μην, άκου τι λέει, θα κρεμάσω και δύο σκοινιά από πάνω και θα κάνουμε τραμπάλα. Ένα μπάνιο, να ξεβρωμίσω πάω τώρα. Δεν θα το κάνω μέσα εκεί πέρα, πώς το λένε, δωμάτιο γεδονής. Άκου τι λέει. Μα είναι δυνατόν τώρα αυτό. Τα έχετε κάνει όλα σύνδετα. Επίσης συμπέρασε όταν παίζουν τα σπίτια έχουμε μπανιέρες. Πού να βάλεις πατάκι στην μπανιέρα, πού να κουμπίσεις. Έχει και κάτι, πώς το λένε, χερούλια.
1: Μπορείς να κάτσεις κιόλας στην μπανιέρα.
2: Επίσης όλοι που μένετε σε βίλες. Έχεις μπει σε μια μπανιέρα ενός σπιτιού, σε ένα απλό σπίτι. Με το ζόρι χωράνε δύο άτομα. Έχεις μπει σε μπανιέρα σπιτιού.
3: Γιατί φωνάς, παιδί μου, μην κάνεις.
2: Μα όχι, φωνάζω, γιατί είστε εδώ πέρα, είστε όλοι οι οποίοι είστε σεξουλιάριδες, ρε. Και το κάνετε μέσα στα μπάνια συνέχεια. Εσύ που Μαρία.
1: Εσύ Φάνη, περίμενε λίγο. Με το ζόρι λες να χωρέσουν
2: δύο άτομα. Εγώ δεν χωράω με το ζόρι, βρίσκω τείχο. Η κοιλιά μου βρίσκει στον τείχο. Πού θα μπει η άλλη μέσα.
3: Την μπανιέρα έχεις, Φάνη.
2: Τι μου και σκέψω και έχω και του.
1: Τι είσαι, σε ιστιοπλοϊκό είσαι.
2: Εντάξει, ωραία παιδιά, εντάξει. Καλά.
1: Θα κολλήσει το ένας πάνω στον άλλον. Αγκαλιασμένοι θα είστε.
2: Ναι, εντάξει. Και κάποιος πρέπει να σπρώχνει.
3: Δεν απαραίτητο.
2: Όχι, Μαρία, αγκαλιασμένοι. Με αγκαλιά δεν γίνεται. Με αγκαλιά. Πρέπει να εξαφανίσω το τρίτο άτομο. Τι λες τώρα. Έλα ρε εσύ.
1: Αχ, παραγγελία. Εντάξει, Φάνη.
2: Παιδιά, τα μπάνια είναι σαν κολυμπήθρες τώρα. Καλά. Είστε βλάκες, δεν πάμε να μιλήσουμε σοβαρά. Εντάξει. Μάλλον οι ακροάτες και οι ακροάτρες που στέλνουν ότι λέω βλακίες, έχετε μπάνια πισίνες.
3: Και στο κρεβάτι μπορεί να σπάσεις σανίδα και να πέσεις κάτω. Μην κάνεις ούτε στο κρεβάτι.
2: Δεν είναι ρε φίλε. Δεν είπα δεν θα κάνεις. Αλλά δεν είναι ρε φίλε το σύνδεσμο πλέον που όλοι βγάζετε τα μάτια σας.
3: Όχι, δεν μιλήσαμε για
2: αυτό. Λέω τώρα.
1: Είναι όμως αρκετά συνηθισμένο, ειδικά στις διακοπές. Ειδικά στις διακοπές πάρα πολύ το κάνουν από
3: τότε. Μετά το μπάνιο.
1: Ναι, κάνουν το μπανάκι τους και μετά.
2: Εντάξει, ωραία.
1: Και είναι και πιο μικρά τα μπάνια. Έχει ναι. Ντουζιέρες και πιο μικρές σε κάποια.
2: Επίσης, το άλλο το βασικό στα μπάνια είναι ότι ρε παιδιά, σε ένα μπάνιο, ας πούμε και χειμώνα, μετά όσο καταρχήν το νερό τρέχει ή όχι.
1: Τρέχει.
2: Και ποιος το πληρώνει. Αυτό είναι. Ναι, τρέχει το νερό. Μου θέλει και να τρέχει το νερό η Μαράια. Κάνε ρε μαλάκα. Το νερό ποιος το πληρώνει άμα τρέχει. Εγώ πώς θα κάνω σεξ μετά. Τι να μου σηκώθει, θα μου έπεσε. Να τρέχει το νερό και να κάνουμε. Τι ωραία! Τι ωραία! Ποιο το πλήρωσε το νερό μετά. Το νερό όταν θα έρθει η ΙΔΑΠ. Ποιο θα κάνει. Μα μου θέλει κόλπα.
1: Ναι, χαλά.
2: Ακούνε τη Μαρία που θέλει και νερό η Μαρία. Ρε, καταλάβει το νιαγάρα η Μαρία να μου κάνει την τύπα με λάδε σου.
1: Ναι,
2: στο λίγο που δεν σκέφτεται να κάτσει και μετά να μπούμε κλειστό νερό μέσα κλειστά καλοριφέρο αμέσα. Ναι, άκου να λύει τι.
1: Όλα, να τρέχει το νερό να το ζήσουμε.
3: Σαπούνι, να βάλετε και σαπούνι.
2: Ναι,
1: με μπόλικο αφρό.
2: Άκουρε τι είπε η άλλη, θέλει και νερό.
1: Με μπόλικο αφρό.
2: Ρε, πάτε καλά, ρε. Άκου να
1: δεν είχε δει το Pretty Woman.
2: Ναι.
1: Δεν το έχεις δει το Pretty Woman.
2: Ναι,
1: στην πανιέρα και οι δύο με μπόλικο αφρό, νερό.
2: Σούχο, νέα, δεν είμαι ο Ρίτσαρντ Γκιρ.
1: Δεν πειράζει, Φάνη. Δεν πειράζει.
3: Θα χωρέσει μωρέ στην πανιέρα και οι δύο και εσύ. Τι λες κι εσύ.
1: Παιδιά, χωράει. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν.
3: Χωράει να ξαπλώσει και η Γεωργία μέσα στην πανιέρα.
2: Καθίστε τώρα να.
1: Είσαι καλά που δεν χωράει. Πάνω του θα κάτσει.
3: Πάνω του.
1: Τύπου Dr. D.
3: Dr. D. Μαρία, τι λες, παιδί μου.
2: Δεν ξέρω πραγματικά τι λέει.
3: Δεν γίνεται αυτό.
2: Δεν ξέρω τι λέει.
1: Τι
3: τάχτερντι.
2: Ναι. Παιδιά, παιδιά.
1: Παιδί μου, θα είναι και μαλακά από κάτω.
2: Βλακίες λέει τώρα η Μαρία. Αυτά τώρα, παιδιά, αυτά ούτε η Μαρία κάνει. Βλακίες λέει, ούτε η Μαρία κάνει. Αυτά τα έχουν κάνει στις ταινίες μόνο τώρα. Δεν είναι ταινίες.
1: Παιδί μου, άμα θέλεις, βρίσκεις τον τρόπο. Βλέπεις και δύο ταινίες, παίρνεις και μία έτσι ιδέα και το κάνεις. Ωραία.
2: Άλλο το hub, πώς λέγεται, το hot hub, άλλο τα τζακούζια, παιδιά. Τα τζακούζια είναι άλλο.
1: Α, το τζακούζι δηλαδή δεν φοβάσαι.
2: Το τζακούζι έχει χώρο.
1: Μην γλιστρήσεις, να σηκωθείς όρθιος, δεν φοβάσαι.
2: Δεν είσαι όρθιος του τζακούζι, είσαι χαλαρός κάτω. Είσαι αγάπα σας. Δεν είναι.
1: Κάποια στιγμή θα σηκωθείς και όρθιος, δεν είσαι Φάνη. Εκεί δεν φοβάσαι.
2: Στο τζακούζι δεν σηκώνεσαι.
1: Δεν βλέπεις με το χαϊλίκι, μια χαρά. Ναι, με μπανιέρα δεν του άρεσε.
2: Δεν κάνει η Μαρία τίποτα. Η Μαρία συχαίνεται μόνο που περπατάει. Θα
1: κάθεται.
2: Θα ξέρει η Μαρία. Η Μαρία.
3: Εσύ δεν θες δακτυρντή.
2: Εγώ, η Μαρία. Καταρχήν, Μαρία, θα σου πω κάτι τώρα. Είμαι σίγουρος ότι δεν έχετε κάνει ποτέ με το Μίτσο σεξ στον ντους. Γιατί είμαι σίγουρος ότι συχαίνεις όχι το Μίτσο. Επειδή στον ντους. Δηλαδή, να πούμε αλήθειες τώρα.
1: Αλήθειες λέμε.
2: Λες ότι, άρα, ότι εσύ το βρίσκεις το βρίσκεις λογικό το σεξ στο ντους.
1: Ναι, το βρίσκω.
2: Μάθε και αυτό λοιπόν. Στο ντους κατουράμε, κυρία μου. Τι, Γιατί, ναι, και όποιος άντρας πει ότι δεν κατουράει στον ντους που θέλει σεξ, λέει ψέματα.
1: Συγγνώμη.
2: Κατουράμε μέσα στον ντους, κυρία μου. Το μάθατε σήμερα, αν δεν το ξέρατε. Και ο δικός σου άντρας σου, ό,τι και να λέει, τώρα πας και τρίβεσαι εσύ και βάζεις τα τέτοια, ο άλλος έχει κατουρίσει τις μπύρες.
3: Έχει δίκιο.
1: Παιδιά στον ντους.
2: Και όποιος πει ότι δεν κατουράει στον ντους, κορίτσια από τους άντρες λέει ψέματα. Σας το λέω τώρα. Την ώρα λοιπόν που θα βγάλεις εσύ τον τοίχο να μου κάνεις τον Τιτανικό που θα κολλάς τα χέρια έτσι, ο άλλος από κάτω έχει βγάλει όλη την εξετάσεις κανονικά, ρε. Ουρογράφημα.
3: Έλα, ρε.
1: Ρε, Σιφάνη.
2: Αλλά.
1: Πριν δεν θα έχει πάει, δίπλα είναι η λεκάνη. Δεν θα έχει πάει.
2: Όχι. Γι' αυτό μην κολοτρίβεσαι.
1: Καλά, πού το ξέρεις εσύ τώρα.
2: Ναι.
3: Μαρία, εσείς δεν κατουράτε στον ντους.
1: Οι γυναίκες θα κατουράτε. Παιδί μου, είναι δίπλα η λεκάνη. Στον ντους θα πάμε να το κάνουμε.
3: Α, κάνεις μπάγια και σώγεται.
2: Εντάξει.
1: Εσύ, Δημήτρη, πας από πριν.
2: Και οι γυναίκες κατουράτε.
1: Στον ντους.
2: Βέβαια.
1: Ναι, καλά. Εντάξει,
2: πείτε κοριτσιά, πείτε κοριτσιά.
3: Συγγνώμη, δεν κατουράζει στον ντους.
2: Βέβαια.
1: Παιδιά, υπάρχει λεκάνη. Πας πρώτα στη λεκάνη και μετά πας στον ντους.
3: Μα μου έρχεται εκείνη την ώρα που κάνω μπάνιο.
2: Γι' αυτό, μωρί, δεν πάω να κάνω σεξ. Παιδιά, τώρα, όλοι οι άνθρωποι κατουράμε στον ντους τώρα. Και αυτό λέει ψέματα. Δηλαδή, και αγόρια, γιατί χαίρεστε. Γιατί βλέπω και κάποια κόρια. Και τα κορίτσια κατουράνε στον ντους.
3: Χρήσα, να.
1: Κορίτσια, το κάνετε στον ντους.
3: Όλοι. Και η Εύη, ναι.
1: Πού τη Εύη, δεν τη βλέπω εγώ.
2: Μάλλον όλοι οι ακροάτες μας, από ό,τι φαίνεται. Ναι. Ναι, οπότε αφήστε τώρα τα τέτοια. Να πάει εκεί που τέτοιο να πάει να κάνει να βγάλουν.
3: Μαρία, εσύ δεν το έχεις ακούσει, θες να μου πεις.
1: Για τους άντρες, ναι, και είχα και έρευνα που θα την έλεγα κάποια στιγμή.
2: Ναι.
1: Ότι γιατί το κάνουν, αλλά δεν ήξερα εκείνη τη στιγμή που πάνε να κάνουν σεξ. Ότι εκείνη τη στιγμή το κάνουν.
2: Όχι, ρε, ο άντρες. Δεν λέω ότι.
3: Μπορεί πριν μπει όμως.
2: Ναι, ναι.
3: Εγώ δεν είχα κατουρίσει.
2: Όλοι, και η Μαρία έχει κατουρισάσει.
1: Τι λες, παιδάκι μου.
2: Όχι στο μπάνιο αυτό, πριν, χτες.
1: Χτες.
2: Ρε Μαρία, όλοι οι άνθρωποι.
1: Ρε Σιφάνη, συγγνώμη, έχεις τη λεκάνη δίπλα και θα πας να το κάνεις στον ντους.
2: Μαρία, σου έχω νέα. Γυναίκες, άντρες, κατουράμε στα ντους μέσα. Πιο πολλές φορές κατουράμε στα ντους μας παρά στις τουαλέτες μας.
3: Εντάξει, υπερβολικός.
2: Ναι, πείτε μου αν λέω ψέματα. Πιο πολλέ. Η ντουζιέρα είναι μια ενδυνάμει λεκάνη. Είναι ουρητήρια εκεί πέρα. Αυτό. Golden Sour είναι άμα κάνει εκεί μέσα. Λοιπόν, αφήστε τα ψέματα. Όλοι κατουράτε μέσα. Και ντρέπεστε να το πείτε. Και είναι και το πιο ωραίο κατουρίμα, αν συγγνώμη μου. Εκεί και στο χιόνι.
1: Τι λες, βρε Τόνια, λέει η Τόνια, επιβάλλεται λέει, να κατουρίσει τον ντουζ για οικολογικούς λόγους. Προστασία του περιβάλλοντος, κατανάλωση νερού.
2: Ναι.
3: Και προστασία και του περιβάλλοντος.
1: Εκείνη την
2: ώρα δεν προστατεύω το περιβάλλον. Τώρα δεν είναι. Απλά θέλω να κατουρίσω. Δεν είναι. Παιδιά, καθόλου υπερβολικός. Δεν λέω ότι το κάνετε όλοι. Προφανώς κάποιοι δεν το κάνετε. Χαίρομαι πολύ. Αλλά το ποσοστιαία μιλάμε.
1: Ποσοστιαία.
2: Όλοι μέσα κατουράμε.
3: Όλες οι γυναίκες
2: δηλαδή. Ναι. Άντες γυναίκες. Όλοι μέσα κατουράμε. Και να σου πω κάτι. Εγώ συμπαθώ και το σαμπουάν.
3: Όχι, ρε.
1: Παιδιά,
3: παιδιά. Αυτό είναι ντροπή, ρε. Και σαμπουάν, ρε.
1: Βάζει στόχο. Τι είπε τώρα, ρε παιδιά. Εσύ όχι ρε τα σαμπουάν. Δηλαδή δεν φτάνει που γίνεται αυτό το σαμπουάν.
3: Και πας μ' αρέσει.
1: Και πάω εγώ μετά και πιάνω το σαμπουάν. Τέλειο.
0: Κουνάβια. Περισσότερη επεισοδία καθημερινά από τις 7 Σεπτεμβρίου από

0: Στον Music 892 αποφασίσαμε να κάνουμε κάτι τολμηρό. Να αντικαταστήσουμε τους παραγωγούς μας
1: με AI.
2: Είστε ζώα! Είστε ζώα!
3: Είστε όλοι ζώα, ζώα, ζώα.
4: Ε, ναι, τι να κάνω, μου αρέσει να
5: κάνω. Να αγκαλιάζω δέντρα.
6: Λαλαλαλα, μένω με τη μαμά και τον μπαμπά και κάνω ραδιόφωνο.
0: Δουλέψαμε πάνω σε αυτό για εβδομάδες. Μέχρι που καταλάβαμε κάτι. Ότι για να σε αντικαταστήσει
4: τα μακέρι, λοιπόν,
0: η τεχνητή νοημοσύνη.
2: Έχω μια παλιά, με πεθάνει.
0: Πρέπει.
3: Γιάννη.
7: Γιάννη Στάνταρ, Ξυρίδης Παπάνη.
0: Να υπάρχει νοημοσύνη. Δεν υπάρχει αλγόριθμος να αντικαταστήσει αυτό το επίπεδο κατάντιας. Τα κουνάδια από 7 Σεπτεμβρίου έρχονται πάνοπλοι και πανηλήθη. Πανέτοιμοι, ήθελα να πω, αποκλειστικά στο Music 892.
8: Η ώρα είναι λίγο πριν τις 10.
0: Ώρα να μπεις στο eFood και να κάνεις τα ψώνια σου από τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ.
9: Πες στο eFood, βρες τα σούπερ μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδούνι, ΑΒ Βασιλόπουλος από το eFood, το delivery στην Ελλάδα.
0: Music 892.
10: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The Heart of Sport.
11: FBET. Ευχαριστιέσαι ένταση με όλα τα πρωταθλήματα και όλες τις διοργανώσεις. FBET. Ευχαριστιέσαι υψηλές αποδόσεις σε χιλιάδες αγώνες κάθε μέρα. FBET. Ευχαριστιέσαι live καζίνο με αμέτρητα τραπέζια. FBET. Ευχαριστιέσαι παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Ωχ, μωρό μου. Κράτα. Κάτσε, έρχομαι.
13: Αγάπη, δεν μπορώ. Δεν μπορώ.
12: Έλα, λίγο ακόμη. Το έχουμε.
14: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
15: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
16: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η νέα σας δασκάλα. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks Πειραιός με γαλαξιακές περιπέτειες. 11 και 12 Σεπτεμβρίου έλα και ζήσε live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα και όλες οι σχολικές αγορές σε σούπερ τιμές. Top Parks στη συμβολική Φυσού και Πειραιός και με δωρεάν πάρκινγκ.
18: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΕΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.

0: Βουτήξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Πάμε επόμενη γράμμη.
2: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι.
2: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
1: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
2: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
1: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
2: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
1: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Smart to school στο flip.gr με super τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
5: Γύρνα. Δεξιά.
6: Music

0: Ο Music 892 παρουσιάζει Black Coffee. Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, το μεγάλο φινάλε του καλοκαιριού γράφεται κάτω από τον ανοιχτό ουρανό στο Θέατρο Πέτρας. Ο Black Coffee επιστρέφει στην Αθήνα για το μεγαλύτερο δικό του show που έγινε ποτέ στην πόλη. Ζήσε την απόλυτη οπτικοακουστική εμπειρία. Black Coffee στο Θέατρο Πέτρας. Music 892. Feel the music.
1: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
2: Στο Smart Park. Για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
3: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
4: This is going to be absolutely massive.
5: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των

0: 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
2: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
4: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
5: Σίγα την κομισιόν.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
4: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
3: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
6: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
7: Η επιστροφή στα Θρανία είναι γεγονός και τα καταστήματα Χαρτόραμα σας υποδέχονται με χιλιάδες προϊόντα. Κάνουμε στάση στο Χαρτόραμα και κερδίζουμε με κάθε αγορά σχολικής τσάντας έκπτωση έως 15% της αξίας της για την επόμενη αγορά, χωρίς περιορισμούς εξαργύρωσης. Αν θέλεις τις καλύτερες τιμές για τη σχολική σου λίστα, αλλά και τις μεγαλύτερες εκπτώσεις σε βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία, η στάση είναι μία. Επενδύουμε στα παιδιά και το μέλλον γράφει άριστα. Ανοιχτά και την Κυριακή 6 και 13 Σεπτεμβρίου.
8: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
9: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
10: Ο Δίας σε καλεί.
11: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
13: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
12: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens. Ακολουθήστε μας στο

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιον σταθμό ακούς, αλλά σε ξύπνησαν μετά από δύο ημέρες αϊπνίας, πες
1: Music 892.
0: Μπορεί να μην μπορέσεις να ξανακοιμηθείς, όμως σκέψου, έδωσες χαρά στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Ο Music 892 παρουσιάζει Ζάμνα X Primer 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ. Το νούμερο 1 φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής της Ελλάδας και το νούμερο 19 στον κόσμο ενώνει δυνάμεις με το Ζάμνα σε μια μοναδική Special Edition. 2 ημέρες, 2 stages κάθε μέρα. Axwell, Afrojack, Miss Monique, M-Rack, Armand Van Helden, Mind Against, Simza και πολλά ακόμη κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας dance σκηνής για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ. Ζάμνα X Primer. Με την υπογραφή του Music 892. Feel the music. Be there. Μπε στα social του Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στα social media του Primer Music Festival.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
3: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
4: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
3: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
4: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Très magnifique.
5: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στο Designer Outlet Athens με ατελείωτο shopping και διασκέδαση. Επιστρέψτε δυναμικά στο σχολείο, το γυμναστήριο ή το γραφείο με stylish επιλογές από αγαπημένα designer brands σε μοναδικές προσφορές. Και για τους μικρούς μας φίλους, Nerf Game Days από 4 έως 7 Σεπτεμβρίου. Το απόλυτο παιχνίδι δράσης σας περιμένει στο εκπτωτικό χωριό. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
7: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσε. Σαν οι διακοπές.
8: Γιατί σου έλειψε το νησί?
7: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
8: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
7: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
8: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
9: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη MasCard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
10: Τις καλοκαιρινές σου αναμνήσεις, τις μετράς με φωτογραφίες. Εμείς με αυτοκίνητα. 6 μοναδικά Cherry Tingo 4 δώρο από το Regency Casino Montparnasse. Τελευταίες κληρώσεις 11 και 25 Σεπτεμβρίου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η νέα σας δασκάλα. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks Πειραιός με γαλαξιακές περιπέτειες. 11 και 12 Σεπτεμβρίου έλα και ζήσε live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα και όλες οι σχολικές αγορές σε σούπερ τιμές. Top Parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός και με δωρεάν πάρκινγκ.
12: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
13: Έτοιμος για το σχολείο?
14: Ναι.
13: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
14: Εντάξει.
13: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
14: Εντάξει.
13: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
14: Εντάξει.
13: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα, φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
14: Μπαμπά, κριντς, είπαμε. Είμαι εντάξει.
15: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη. Και για κάθε γενιά. Public.
14: Και είσαι εντάξει.
16: Γύρνα. Δεξιά.
17: Music.
16: Music 8-9-2.

0: Music 892 αποφασίσαμε να κάνουμε κάτι τολμηρό. Να αντικαταστήσουμε τους παραγωγούς μας
1: με AI.
2: Είστε ζώα! Είστε ζώα!
3: Είστε όλοι ζώα, ζώα, ζώα.
0: Δουλέψαμε πάνω σε αυτό για εβδομάδες. Μέχρι που καταλάβαμε κάτι.
1: United.
2: Hello, here Greek friend. Γελμπουρντά, γελμπουρντά. Hello.
1: United,
2: hello. Hello, motherfuckers.
0: Για να σε αντικαταστήσει η τεχνητή νοημοσύνη, πρέπει να υπάρχει νοημοσύνη. Τα κουνάβια από 7 Σεπτεμβρίου έρχονται πάνοπλοι και πανηλήθιοι. Πανέτοιμοι, ήθελα να πω, αποκλειστικά στο Music 892.
4: Έτοιμο για το σχολείο?
5: Ναι!
4: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
5: Εντάξει!
4: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
5: Εντάξει!
4: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
5: Εντάξει!
4: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε? Σλέι.
5: Μπαμπά. Κρίντζ. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
6: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
5: Και είσαι εντάξει!
7: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
8: Τώρα στην IKEA, η άνεση βρίσκει τη θέση της στο σπίτι. Και εσείς βρίσκετε μείον 15% σε καναπέδες, καναπέδες κρεβάτια και πολυθρόνες μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου για μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
9: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
10: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
9: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
10: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει μανιφίκ.
11: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
13: Σχολείο! Μουστάκα!
12: Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
13: Σχολείο! Μουστάκα!
12: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice. Ωχ, μωρό μου, κράτα, κράτα, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
1: Αγάπη, δεν μπορώ, δεν μπορώ.
0: Έλα, λίγο ακόμη, το έχουμε, το έχουμε. Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Πάμε σε γραμμή, ναι.
3: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
2: Πολλά γκολ.
3: Γκολ στο βολέι.
2: Ποιο βολέι?
3: Ποιο ματς?
2: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
3: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
2: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.

0: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStore. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStore ή στο iStore.gr. iStore, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
2: Μαμά, φέτος θέλω να παίξω στον Αθηναϊκό.
3: Για εμάς το μπάσκετ ξεκινάει από το παιχνίδι. Στην Ακαδημία Μπάσκετ του Αθηναϊκού Κουάλκο μετράμε καλάθια, assist και rebound. Μα πάνω απ' όλα μετράμε χαμόγελα. Με 12 καταρτισμένους προπονητές, 7 γήπεδα και προπονήσεις στο DK Arena προσφέρουμε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον για αγόρια και κορίτσια από 5 ετών. Ελάτε να παίξετε, να μάθετε και να μεγαλώσετε μαζί μας. Γίνετε μέρος του πλάνου Αθήνα 2030. Γίνετε κομμάτι της οικογένειας των πρωταθλητών. Περισσότερες πληροφορίες στο 6944-717-241 και στο athinabc.gr.
4: Αθηναϊκός. Σήμερα αθλητής, αύριο πρωταθλητής. Πάντα σωστός άνθρωπος.
5: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music89.2.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλα με υφάκι. Πες
1: Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.

0: ώρα είναι λίγο πριν τις 12.
1: Η καλύτερη ώρα για ψώνια είναι τώρα. Βρες στο eFood όλα τα αγαπημένα στο σούπερ μάρκετ και κάνε την παραγγελία σου.
2: Πες στο eFood. Βρες στα σούπερ μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδούνι ΑΒ Βασιλόπουλος από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
1: Music 892.
3: Σε 300 μέτρα στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
4: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
6: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
5: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
6: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει μανιφίκ.
7: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStore. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStore ή στο istore.gr. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
9: Μπαμπά, δες! Ένας εξωγήινος!
10: Εξωγήινος! Τι! Πού!
11: Hi, I'm Alf and I come in peace. Do you speak English?
10: Άστο, το έχω. I speak England very best.
9: Ποιος θα του το πει?
11: You tell him.
10: Τι, μια χαρά δεν τα πα. Το είπες, σε καταλαβαίν. Αγγλικά από άλλο πλανήτη με την Ευρωγνώση. Έχει τόσα να σου δώσει.
12: Ουφ.
13: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
12: Αγάπη, δεν μπορώ.
13: Έλα, το έχουμε.
14: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
15: ΕΦΠΕΤ. Ευχαριστιέσαι ένταση με όλα τα πρωταθλήματα και όλες τις διοργανώσεις. ΕΦΠΕΤ. Ευχαριστιέσαι υψηλές αποδόσεις σε χιλιάδες αγώνες κάθε μέρα. ΕΦΠΕΤ. Ευχαριστιέσαι live καζίνο με αμέτρητα τραπέζια. ΕΦΠΕΤ. Ευχαριστιέσαι παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
17: Στο Smart Park. Για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
18: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τον Βαλερών την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
19: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new. Να δω.

0: Music 892 αποφασίσαμε να κάνουμε κάτι τολμηρό. Να αντικαταστήσουμε τους παραγωγούς μας
1: με AI.
2: Είστε ζώα! Είστε ζώα!
3: Είστε όλοι ζώα, ζώα, ζώα.
4: Ε, ναι, τι να κάνω, μου αρέσει να κάνω.
5: Να αγκαλιάζω δέντρα.
6: Μένω με τη μαμά και τον μπαμπά και κάνω ραδιόφωνο.
0: Δουλέψαμε πάνω σε αυτό για εβδομάδες. Μέχρι που καταλάβαμε κάτι. Ότι
2: πάει στερά του κόσμου.
0: Για να σε αντικαταστήσει
4: τα μακέρι, λοιπόν,
0: η τεχνητή νοημοσύνη.
2: Έχω μια παλιά, με πεθάνεις.
0: Πρέπει
7: Γιάννη στάνταρ ξυρίζεις παπάνη.
0: Να υπάρχει νοημοσύνη. Δεν υπάρχει αλγόριθμος να αντικαταστήσει αυτό το επίπεδο κατάντιας. Τα κουνάβια από 7 Σεπτεμβρίου έρχονται πάνοπλοι και πανηλήθη. Πανέτοιμοι, ήθελα να πω, αποκλειστικά στο Music 892.
8: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένες κατηγορίες προϊόντων. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
10: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Η επιστροφή στα Θρανία είναι γεγονός και τα καταστήματα Χαρτόραμα σας υποδέχονται με χιλιάδες προϊόντα. Κάνουμε στάσεις στο Χαρτόραμα και κερδίσουμε με κάθε αγορά σχολικής σάντας έκπτωση έως 15% της αξίας της για την επόμενη αγορά, χωρίς περιορισμούς εξαργύρωσης. Αν θέλεις τις καλύτερες τιμές για τη σχολική σου λίστα, αλλά και τις μεγαλύτερες εκπτώσεις σε βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία, η στάση είναι μία. Επενδύουμε στα παιδιά και το μέλλον γράφει άριστα. Ανοιχτά και την Κυριακή 6 και 13 Σεπτεμβρίου.
12: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
13: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η νέα σας δασκάλα. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks Πειραιός με γαλαξιακές περιπέτειες. 11 και 12 Σεπτεμβρίου έλα και ζήσε live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα και όλες οι σχολικές αγορές σε σούπερ τιμές. Top Parks στη Συμβολική Φυσού και Πειραιός και με δωρεάν πάρκινγκ.
14: Επόμενος.
15: Ναι.
14: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
15: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
14: Τώρα προκαλείς, λέγε.
15: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
14: Τι δελτίο, τον 12?
15: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
14: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
15: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
14: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
16: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
17: Μαχητές! Μαθητές, ήθελα να πω. Προσοχή! Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες. Stitch, Spider-Man, Demon Hunters και επώνυμα brands. Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες, βιβλία, τεχνολογία έως και έπιπλα. Top επιλογές σε top τιμές για όλους. Επόμου, Arms! Επιστροφή. Τόσο πλαίσιο.
18: Μπογιάτισματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα, Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού. Να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο. Θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει? Πολλά ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά?
19: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
20: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport, the heart of sport.
1: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
5: This is going to be absolutely massive.
21: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.

0: Στον Music 892 αποφασίσαμε να κάνουμε κάτι τολμηρό. Να αντικαταστήσουμε τους παραγωγούς μας
1: με AI.
2: Είστε ζώα! Είστε ζώα!
3: Είστε όλοι ζώα, ζώα, ζώα.
0: Δουλέψαμε πάνω σε αυτό για εβδομάδες. Μέχρι που καταλάβαμε κάτι.
4: Γεια χαρά, καλημέρα.
5: Πρώτη φορά, Μάγδα, στέλνεις μήνυμα.
4: Ναι.
5: Γεια σου, Μάγδα.
0: Για να σε αντικαταστήσει η τεχνητή νοημοσύνη, πρέπει να υπάρχει νοημοσύνη. Τα κουνάβια από 7 Σεπτεμβρίου έρχονται πάνοπλοι και πανηλήθη. Πανέτοιμοι, ήθελα να πω, αποκλειστικά στον Music 892.
6: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
7: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
9: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
8: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
9: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει μανιφίκ.
10: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Smart to school στο flip.gr με super τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτεκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
12: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
13: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
14: This is going to be absolutely massive.
13: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
15: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει.
16: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
15: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά.
17: Για την τέλεια. Μα στοιχοτήφη.
15: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί.
18: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
15: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται.
19: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
15: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
16: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
15: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
20: Κάθε σχολική χρονιά ξεκινά διαφορετικά για τον καθένα. Με άλλο mood, άλλο style, άλλη φάση. Maui & Sons, Snoopy, Hallmark, Paul Frank. Διάλεξε αυτό που σου ταιριάζει. Back Me Up, η τσάντα που δείχνει ποιος είσαι.
21: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
22: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
21: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
22: Για τα μαλλιά, σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
21: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
22: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
1: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
2: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
1: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
2: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
1: Να, το είπες κι εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
2: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
1: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30, σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Γύρνα.
23: Δεξιά.
24: Music.

0: Ο Music 892 παρουσιάζει Black Coffee. Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, το μεγάλο φινάλε του καλοκαιριού γράφεται κάτω από τον ανοιχτό ουρανό στο Θέατρο Πέτρας. Ο Black Coffee επιστρέφει στην Αθήνα για το μεγαλύτερο δικό του show που έγινε ποτέ στην πόλη. Ζήσε την απόλυτη οπτικοακουστική εμπειρία. Black Coffee στο Θέατρο Πέτρας. Music 892. Feel the music.
1: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
2: Στο Smart Park. Για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
3: Χθες έκατσα να δω Premier
4: City United.
3: Κατιόγκο ετουάλ φιλάντε.
4: Με δουλεύεις?
3: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
4: Δεν είδα κάτι στα social.
3: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
4: Πόσταρες κάτι?
3: Εννοείται πόσταρα. Social.
5: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
7: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με

0: Αυτή μα βγήκε γελασμένη και έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
1: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStorm. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStorm ή στο istorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
3: ΕΦΠΕΤ. Ευχαριστιέσαι ένταση με όλα τα πρωταθλήματα και όλες τις διοργανώσεις. ΕΦΠΕΤ. Ευχαριστιέσαι υψηλές αποδόσεις σε χιλιάδες αγώνες κάθε μέρα. ΕΦΠΕΤ. Ευχαριστιέσαι live καζίνο με αμέτρητα τραπέζια. ΕΦΠΕΤ. Ευχαριστιέσαι παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραία που τριπάρετε σήμερα με την Broskier. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
5: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
6: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις Μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα pop αμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
6: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
8: Πάμε επόμενη γράμμη.
9: Ναι, εγώ είμαι.
8: Ναι.
9: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
8: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
9: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
8: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
9: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
8: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
10: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
11: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στο Designer Outlet Athens με ατελείωτο shopping και διασκέδαση. Επιστρέψτε δυναμικά στο σχολείο, το γυμναστήριο ή το γραφείο με stylish επιλογές από αγαπημένα designer brands σε μοναδικές προσφορές. Και για τους μικρούς μας φίλους, Nerf Game Days από 4 έως 7 Σεπτεμβρίου. Το απόλυτο παιχνίδι δράσης σας περιμένει στο εκπτωτικό χωριό. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
12: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music89.

0: Zoo Music 892.
1: Teke, teke. Teke, teke. Teke, teke. Siente el tembleque.

0: σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την πτήση σου και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς.
1: Παρακαλούνται οι επιβάτες του Music 892 να προσέλθουν στη πύλη νούμερο 1.

Γραφώ. Music 892. 7η σεζόν. Επίπεδο 7. Οι ντίβες επιστρέφουν. Η παραγωγή μας κουράστηκαν. Ναι, κουράστηκαν. Από τι ακριβώς δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα και είπαν θέλουμε ένα μήνα διακοπές. Ένα μήνα παρακαλώ και για να γυρίσουν μετά να κάνουν 2-3 ώρες εκπομπή τη μέρα και εγώ είμαι εδώ μόνο στο στούντιο. Γράφω τρέλερ στις 2 το μεσημέρι με 40 βαθμούς και δεν είμαι παραλία. Γιατί δεν είμαι παραλία, εγώ ρωτάω. Και θα γυρίσουν κατακαμένοι λέγοντας δεν προλάβαμε να ξεκουραστούμε. Γιατί το να ξαπλώνεις σε ξαπλώστρα δεν είναι ξεκούραση, είναι lifestyle. Και το lifestyle κουράζει. Κουράζει πάρα πολύ τα μουσούδια μας. Anyway.

0: Μην το χάσετε.
1: Η ώρα είναι λίγο πριν τις 2.
0: Ώρα να μπεις στο eFood και να κάνεις τα ψώνια σου από τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ.
2: Μπες στο eFood Market. Κάνε τα ψώνια σου πιο γρήγορα από ποτέ, καθημερινά. Ακόμα και τις Κυριακές, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, με παράδοση άμεσα στην πόρτα σου. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.
0: Music 892.
3: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
4: Στο Smart Park. Για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
5: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
6: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
5: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
6: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρόε μανιφίκ.
7: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα Super Boosted Odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Σε 300 μέτρα στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
9: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.

0: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
2: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
1: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.
3: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
4: This is going to be absolutely massive.
3: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
5: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
6: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
7: Γύρνα.
8: Δεξιά.
9: Music.

0: Στον Music 892 αποφασίσαμε να κάνουμε κάτι τολμηρό. Να αντικαταστήσουμε τους παραγωγούς μας
1: με AI.
2: Είστε ζώα! Είστε ζώα!
3: Είστε όλοι ζώα, ζώα, ζώα.
4: Ε, ναι, τι να κάνω, μου αρέσει να με
5: να αγκαλιάζω δέντρα.
6: Μένω με τη μαμά και τον μπαμπά και κάνω ραδιόφωνο.
0: Δουλέψαμε πάνω σε αυτό για εβδομάδες. Μέχρι που καταλάβαμε κάτι. Ότι για να σε αντικαταστήσει
4: τα μακέρι, λοιπόν,
0: η τεχνητή νοημοσύνη.
2: Έχω μια παλιά,
0: πρέπει.
7: Γιάννη Στάνταρ, ξυρίζεις παπάνη.
0: Να υπάρχει νοημοσύνη. Δεν υπάρχει αλγόριθμος να αντικαταστήσει αυτό το επίπεδο κατάντιας. Τα κουνάβια από 7 Σεπτεμβρίου έρχονται πάνοπλοι και πανηλήθη. Πανέτοιμοι, ήθελα να πω, αποκλειστικά στο Music 892.
8: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
8: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
4: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
9: Σίγα την κομισιόν.
8: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
4: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
8: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
10: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
0: Music 892.
11: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
12: ΕΦΠΕΤ. Ευχαριστιέσαι ένταση με όλα τα πρωταθλήματα και όλες τις διοργανώσεις. ΕΦΠΕΤ. Ευχαριστιέσαι υψηλές αποδόσεις σε χιλιάδες αγώνες κάθε μέρα. ΕΦΠΕΤ. Ευχαριστιέσαι live καζίνο με αμέτρητα τραπέζια. ΕΦΠΕΤ. Ευχαριστιέσαι παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Το καλοκαίρι φτάνει στο τέλος του και ο καιρός.

0: Ανανεώστε το σπίτι σας για το φθινόπωρο με έπιπλα και διακοσμητικά από τη μεγάλη συλλογή μας. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή το USK.gr για να ανακαλύψετε περισσότερα. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, σκούτες, νοσταλγία και όνειρα. Μπομπ. Πόσες σκούτες έφυγαν, όλες. Πόσες έφτασαν, οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στον χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο, μήπως να μπεις δουλευθαρά.
2: Στο Δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευθαρά app και ησύχασες.
3: Η επιστροφή στα Θρανία είναι γεγονός και τα καταστήματα Χαρτόραμα σας υποδέχονται με χιλιάδες προϊόντα. Κάνουμε στάση στο Χαρτόραμα και κερδίζουμε με κάθε αγορά σχολικής σάντας έκπτωση έως 15% της αξίας της για την επόμενη αγορά, χωρίς περιορισμούς εξαργύρωσης. Αν θέλεις τις καλύτερες τιμές για τη σχολική σου λίστα, αλλά και τις μεγαλύτερες εκπτώσεις σε βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία, η στάση είναι μία. Επενδύουμε στα παιδιά και το μέλλον γράφει άριστα. Και την Κυριακή 6 και 13 Σεπτεμβρίου.
4: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
5: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η νέα σας δασκάλα. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks Πειραιός με γαλαξιακές περιπέτειες. 11 και 12 Σεπτεμβρίου έλα και ζήσε live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα και όλες οι σχολικές αγορές σε σούπερ τιμές. Top Parks, στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός και με δωρεάν πάρκινγκ.
7: Καθρέφτης, αξίζεις το καλύτερο. Όχι επειδή κάποιος πρέπει να στο δώσει, αλλά επειδή μπορείς να το δημιουργήσεις. Η αξία δεν χαρίζεται, κερδίζεται. Καθρέφτης, η αλήθεια χωρίς φίλτρα, από τον Χάρη Πολίτη. Το βιβλίο που έγινε bestseller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
8: Πάμε σε γραμμή, ναι.
9: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
8: Πολλά γκολ.
9: Γκολ. Στο βολέι.
8: Ποιο βολέι?
9: Ποιο match?
8: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
9: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
8: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
10: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Έτοιμος για το σχολείο?
12: Ναι.
11: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
12: Εντάξει.
11: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
12: Εντάξει.
11: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
12: Εντάξει.
11: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε? Σλέι.
12: Μπαμπά. Κρίντζ. Είπαμε. Είμαι εντάξει.
13: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
12: Και είσαι εντάξει.
14: Ακολούθησε μας στο TikTok at official 892.

0: Ο Music 892 παρουσιάζει Zamnax Primer 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ, το νούμερο 1 φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής της Ελλάδας και το νούμερο 19 στον κόσμο, ενώνει δυνάμεις με το Ζάμνα σε μια μοναδική Special Edition. Δύο ημέρες, δύο stages κάθε μέρα. Axwell, Afrojack, Miss Monique, M-Rack, Armand Van Helden, Mind Against, Simza και πολλά ακόμη κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας dance σκηνής για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ. Ζάμνα X Primer. Με την υπογραφή του Music 892. Feel the music. Be there. Μπε στα social του Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στα social media του Primer Music Festival.
1: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Music 892.
3: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
4: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
6: This is going to be absolutely massive.
5: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
7: Smart to school στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
8: Μπαμπά, δες! Ένας εξωγήινος!
9: Εξωγήινος! Τι! Πού!
10: Hi, I'm Alf, and I come in peace. Do you speak English?
9: Άστο, το έχω. I speak England very best.
8: Ποιος θα του το πει?
10: You tell him.
9: Τι, μια χαρά δεν τα πα. Το είπες, σε καταλαβαν. Αγγλικά από άλλο πλανήτη με την ευρωγνώση. Έχει τόσα να σου δώσει.
11: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνε τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
12: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
13: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
14: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
13: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
14: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα.
15: Τρώει magnifique. Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwyn σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwyn.
16: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99, σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport, the heart of sport.
18: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρήπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unifarma.
19: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένες κατηγορίες προϊόντων. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
20: Το Regency Casino Montparnasse αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Montparnasse χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια τσέρι με το κλειδί στο χέρι.
21: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Γύρνα. Δεξιά.
23: Music.
22: Music 892.

0: Γραφώ. Music 892. 7η σεζόν. Επίπεδο 7.
1: Οι ντίβες επιστρέφουν. Η παραγωγή μας κουράστηκαν. Ναι, κουράστηκαν. Από τι ακριβώς δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα και είπαν θέλουμε να μείνουν διακοπές. Ένα μήνα παρακαλώ και για να γυρίσουν μετά να κάνουν 2-3 ώρες εκπομπή τη μέρα και εγώ είμαι εδώ μόνο στο στούντιο. Γράφω τρέλερ στις 2 το μεσημέρι με 40 βαθμούς και δεν είμαι παραλία. Γιατί δεν είμαι παραλία, εγώ ρωτάω, και θα γυρίσουν κατακαμένοι λέγοντας δεν προλάβαμε να ξεκουραστούμε. Γιατί το να ξαπλώνεις σε ξαπλώστρα δεν είναι ξεκούραση, είναι lifestyle. Και το lifestyle κουράζει, κουράζει πάρα πολύ τα μουσούδια μας. Anyway.

0: Ναι, μην το χάσετε.
1: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
2: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
3: για το καημάκι. Αχ, αυτό το καημάκι.
2: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
4: για την τέλεια. Μαστιχοτύφη.
2: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
5: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
2: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
6: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
2: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
7: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
2: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
8: Κάθε σχολική χρονιά ξεκινά διαφορετικά για τον καθένα. Με άλλο mood, άλλο style, άλλη φάση. Maui & Sons, Snoopy, Hallmark, Paul Frank. Διάλεξε αυτό που σου ταιριάζει. Back me up.

0: Η τσάντα που δείχνει ποιος είσαι.
1: Επόμενος.
2: Ναι.
1: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
2: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
1: Τώρα προκαλείς, λέγε.
2: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
1: Τι δελτίο, τον 12?
2: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
1: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
2: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
1: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. /blog/.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο στάψη προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα!
3: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
4: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
5: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStorm. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStorm ή στο istorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
2: Μαμά, φέτος θέλω να παίξω στο Αθηναϊκό.
6: Για εμάς το μπάσκετ ξεκινάει από το παιχνίδι. Στην Ακαδημία Μπάσκετ του Αθηναϊκού Κουάλκο μετράμε καλάθια, assist και rebound. Μα πάνω απ' όλα μετράμε χαμόγελα. Με 12 καταρτισμένους προπονητές, 7 γήπεδα και προπονήσεις στο DK Arena προσφέρουμε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον για αγόρια και κορίτσια από 5 ετών. Ελάτε να παίξετε, να μάθετε και να μεγαλώσετε μαζί μας. Γίνετε μέρος του πλάνου Αθήνα 2030. Γίνετε κομμάτι της οικογένειας των πρωταθλητών. Περισσότερες πληροφορίες στο 6944-717-241 και στο athinabc.gr.
7: Αθηναϊκός. Σήμερα αθλητής, αύριο πρωταθλητής. Πάντα σωστός άνθρωπος.
8: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music89.2.

Γραφώ. Music 892. 7η σεζόν. Επίπεδο 7. Οι ντίβες επιστρέφουν. Η παραγωγή μας κουράστηκαν. Ναι, κουράστηκαν. Από τι ακριβώς δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα και είπαν θέλουμε ένα μήνα διακοπές. Ένα μήνα παρακαλώ και για να γυρίσουν μετά να κάνουν 2-3 ώρες εκπομπή τη μέρα και εγώ είμαι εδώ μόνο στο στούντιο. Γράφω τρέιλερ στις 2 το μεσημέρι με 40 βαθμούς και δεν είμαι παραλία. Γιατί δεν είμαι παραλία, εγώ ρωτάω, και θα γυρίσουν κατακαμένοι λέγοντας δεν προλάβαμε να ξεκουραστούμε. Γιατί το να ξαπλώνει σε ξαπλώστρα δεν είναι ξεκούραση, είναι lifestyle. Και το lifestyle κουράζει, κουράζει πάρα πολύ τα μουσούδια μας. Anyway.

0: χάσετε.
1: Η ώρα είναι λίγο πριν τις 4.
0: Η καλύτερη ώρα για ψώνια είναι τώρα. Βρες το eFood όλα τα αγαπημένα στο σούπερ μάρκετ και κάνε την παραγγελία σου.
2: Πες το eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδούνι ΑΒ Βασιλόπουλος από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
0: Music 892.
1: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στο Designer Outlet Athens με ατελείωτο shopping και διασκέδαση. Επιστρέψτε δυναμικά στο σχολείο, το γυμναστήριο ή το γραφείο με stylish επιλογές από αγαπημένα designer brands σε μοναδικές προσφορές. Και για τους μικρούς μας φίλους, Nerf Game Days από 4 έως 7 Σεπτεμβρίου. Το απόλυτο παιχνίδι δράσης σας περιμένει στο εκπτωτικό χωριό. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραία που τριπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
4: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
5: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
6: Σχολείο μουστάκα.
5: Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
6: Σχολείο μουστάκα.
5: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
7: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
8: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
9: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
8: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.
10: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
11: Αγαπητά μου παιδιά, είναι η νέα σας δασκάλα. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks Πειραιός με γαλαξιακές περιπέτειες. 11 και 12 Σεπτεμβρίου έλα και ζήσε live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα και όλες οι σχολικές αγορές σε σούπερ τιμές. Top Parks, στη συμβολική Φυσού και Πειραιός και με δωρεάν πάρκινγκ.
12: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
13: This is going to be absolutely massive.
14: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
15: Μάχητες! Μαθητές, ήθελα να πω. Προσοχή! Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες. Stitch, Spider-Man, Demon Hunters και επώνυμα brands. Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες, βιβλία, τεχνολογία έως και έπιπλα. Top επιλογές σε top τιμές για όλους. Επόμου, Warm, επιστροφή. Τόσο πλαίσιο.
16: Γύρνα. Δεξιά.
17: Music
16: 8-9.

0: Στον Music 892 αποφασίσαμε να κάνουμε κάτι τολμηρό. Να αντικαταστήσουμε τους παραγωγούς μας
1: με AI.
2: Είστε ζώα! Είστε ζώα!
3: Είστε όλοι ζώα, ζώα, ζώα.
0: Δουλέψαμε πάνω σε αυτό για εβδομάδες. Μέχρι που καταλάβαμε κάτι.
2: Σε καλύπτω! Σήμερα, αδέρφια, θα διπτήσουμε στην κόλαση! Πάτε μαζί σας όσους περισσότερους μπορείτε.
0: Για να σε αντικαταστήσει η τεχνητή νοημοσύνη, πρέπει να υπάρχει νοημοσύνη. Τα κουνάβια από 7 Σεπτεμβρίου έρχονται πάνοπλοι και πανηλίθιοι. Πανέτοιμοι, ήθελα να πω, αποκλειστικά στο Music 892.
4: Έτοιμος για το σχολείο?
5: Ναι.
4: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
5: Εντάξει.
4: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
5: Εντάξει.
4: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
5: Εντάξει.
4: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα, φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
5: Μπαμπά, κρίντς, είπαμε. Είμαι εντάξει.
6: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
5: Και είσαι εντάξει.
7: Αναγεννήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις, Bob. Πώς, αν

0: Και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
1: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Smart to school στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
4: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
5: Γιατί σου έλειψε το νησί?
4: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
5: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
4: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
5: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
6: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
7: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
9: Ποιος καλέ?
8: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
9: Και σε παίρνει αυτή?
8: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
9: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
10: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
11: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι? Θέλεις Μασούτη.
12: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα πόπα αμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
11: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
13: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται των Βαλερών την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
14: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
15: Αγάπη, δεν μπορώ.
14: Έλα, το έχουμε.
16: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκίνα τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
17: Ακολούθησε μας στο TikTok at official 892.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων, ενώ είσαι τον οδοντίατρο και σε ρωτήσουν «Εσύ, ποιο σταθμό ακούς?» Με το στόμα γεμάτο από γάζες, απλά μουρμούρισε
1: «Πόνας».
2: Μπορεί να πόναγα και να έτρεχαν τα σάλια, αλλά έκανα χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Στον Music 892 αποφασίσαμε να κάνουμε κάτι τολμηρό. Να αντικαταστήσουμε τους παραγωγούς μας
1: με AI.
2: Είστε ζώα! Είστε ζώα!
3: Είστε όλοι ζώα, ζώα, ζώα.
4: Ε, ναι, τι να κάνω, μου αρέσει να αγκαλιάζω δέντρα.
5: Λαλαλαλα, μένω με τη μαμά και τον μπαμπά και κάνω ραδιόφωνο.
0: Δουλέψαμε πάνω σε αυτό για εβδομάδες, μέχρι που καταλάβαμε κάτι. Ότι για να σε αντικαταστήσει
4: τα μακέρι, λοιπόν,
0: η τεχνητή νοημοσύνη,
2: έχω μια παλιά,
0: πρέπει,
3: Γιάννη,
6: για να στάνταρ ξυρίζεις παπάνη,
0: να υπάρχει νοημοσύνη. Δεν υπάρχει αλγόριθμος να αντικαταστήσει αυτό το επίπεδο κατάντιας. Τα κουνάβια από 7 Σεπτεμβρίου έρχονται πάνοπλοι και πανηλήθη. Πανέτοιμοι, ήθελα να πω, αποκλειστικά στο Music 892.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.
2: Τώρα στην IKEA η άνεση βρίσκει τη θέση της στο σπίτι. Και εσείς βρίσκετε μείον 15% σε καναπέδες, καναπέδες κρεβάτια και πολυθρόνες μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου για μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
3: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
0: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
5: Στο Smart Park. Για το πιο gaming Back to School Event. PS5 τουρνουά, Racing Simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
6: Έχεις γενέθλια?
7: Ναι.
6: Φέρες τούρτα?
7: Χωρίς ζάχαρη.
6: Να τα κατοστήσεις?
7: Θα προσπαθήσω.
6: Ωραία.
7: Ναι.
8: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
6: Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Σου αξίζει.
7: Με συγκινείς. Σε ευχαριστώ.
8: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed είναι η απάντηση.
9: Το Σεπτέμβρη επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Ζεύα Deluxe χαρτιά υγείας 8 τεμαχίων μόνο 3,76. Επιπλέον, αγοράζοντας απορρυπαντικά Ariel αξίας 15 ευρώ και άνω, κερδίζεις 3 ευρώ σε δωροεπιταγή. Γαλαξίας.
10: Καθρέφτης. Η ζωή είναι μια σειρά από ξεχωριστές συναλλαγές. Όσο πιο γρήγορα ξεκαθαρίζεις ποιος κερδίζει τι, τόσο πιο γρήγορα προχωράς. Γιατί ξεκάθαροι λογαριασμοί δεν σε κάνουν σκληρό, σε κάνουν αποτελεσματικό, σε κάνουν ελεύθερο. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα από τον Χάρη Πολίτη. Το best seller από τις εκδόσεις Διόπτρα. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στην πλατφόρμα Book Voice.
11: Κάθε σχολική χρονιά ξεκινά διαφορετικά για τον καθένα. Με άλλο mood, άλλο style, άλλη φάση. Maui & Sons, Snoopy, Hallmark, Paul Frank. Διάλεξε αυτό που σου ταιριάζει. Back Me Up, η τσάντα που δείχνει ποιος είσαι.
12: Να

0: Music 892 παρουσιάζει Ζάμνα X Primer 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ. Το νούμερο 1 φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής της Ελλάδας και το νούμερο 19 στον κόσμο ενώνει δυνάμεις με το Ζάμνα σε μια μοναδική Special Edition. 2 ημέρες, 2 stages κάθε μέρα. Axwell, Afrojack, Miss Monique, M-Rack, Armand Van Helden, Mind Against, Simza και πολλά ακόμη κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας dance σκηνής για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ. Ζάμνα X Primer. Με την υπογραφή του Music 892. Feel the music. Be there. Μπε στα social του Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στα social media του Primer Music Festival.
1: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
2: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς. Συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
4: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStorm. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStorm ή στο iStorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
5: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
6: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο, σαν γραφείο, σαν προπόνηση, σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
7: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
6: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.
8: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
9: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
8: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
9: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
10: Σίγα την κομισιόν.
8: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
9: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
8: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
11: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi

0: απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Η επιστροφή στα Θρανία είναι γεγονός και τα καταστήματα Χαρτόραμα σας υποδέχονται με χιλιάδες προϊόντα. Κάνουμε στάση στο Χαρτόραμα και κερδίσουμε με κάθε αγορά σχολικής σάντας έκπτωση έως 15% της αξίας της για την επόμενη αγορά, χωρίς περιορισμούς εξαργύρωσης. Αν θέλεις τις καλύτερες τιμές για τη σχολική σου λίστα, αλλά και τις μεγαλύτερες εκπτώσεις σε βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία, η στάση είναι μία. Επενδύουμε στα παιδιά και το μέλλον γράφει άριστα. Ανοιχτά και την Κυριακή 6 και 13 Σεπτεμβρίου.
2: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
3: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The heart of sport.
4: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music89.2.

0: Στον Music 892 αποφασίσαμε να κάνουμε κάτι τολμηρό. Να αντικαταστήσουμε τους παραγωγούς μας
1: με AI.
2: Είστε ζώα! Είστε ζώα!
3: Είστε όλοι ζώα, ζώα, ζώα.
0: Δουλέψαμε πάνω σε αυτό για εβδομάδες. Μέχρι που καταλάβαμε κάτι.
2: Κάποιοι δεν το πήραμε το μπλε χάπι. Πήραμε το κόκκινο! Ξυπνάτε!
0: Για να σε αντικαταστήσει η τεχνητή νοημοσύνη, πρέπει να υπάρχει νοημοσύνη. Τα κουνάβια από 7 Σεπτεμβρίου έρχονται πάνοπλοι και πανηλήθιοι. Πανέτοιμοι, ήθελα να πω, αποκλειστικά στο Music 892.
4: Η ώρα είναι λίγο πριν τις 6.
0: Ώρα να μπεις στο eFood και να κάνεις τα ψώνια σου από τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ.
5: Μπες στο eFood, βρες τα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί, Σκλαβενίτης από το eFood, το delivery στην Ελλάδα.
0: Music 892.

0: Δείξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Μπαμπά, δες! Ένας εξωγήινος!
2: Εξωγήινος! Τι! Πού!
3: Hi, I'm Alf and I come in peace. Do you speak English?
2: Άστο, το έχω. I speak England very best.
1: Ποιος θα του το πει?
3: You tell him.
2: Τι, μια χαρά δεν τα πα. Το είπες, σε κατάλαβαν. Αγγλικά από άλλο πλανήτη με την Ευρωγνώση. Έχει τόσα να σου δώσει.
4: Το καλοκαίρι φτάνει στο τέλος του και ο καιρός αρχίζει να αλλάζει. Ανανεώστε το σπίτι σας για το φθινόπωρο με έπιπλα και διακοσμητικά από τη μεγάλη συλλογή μας. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Yousk ή το yousk.gr για να ανακαλύψετε περισσότερα. Yousk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: FBET, ευχαριστιέσαι ένταση με όλα τα πρωταθλήματα και όλες τις διοργανώσεις. FBET, ευχαριστιέσαι υψηλές αποδόσεις σε χιλιάδες αγώνες κάθε μέρα. FBET, ευχαριστιέσαι live casino με αμέτρητα τραπέζια. FBET, ευχαριστιέσαι παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Κάθε σχολική χρονιά ξεκινά διαφορετικά για τον καθένα. Με άλλο mood, άλλο style, άλλη φάση. Maui & Sons, Snoopy, Hallmark, Paul Frank. Διάλεξε αυτό που σου ταιριάζει. Back Me Up, η τσάντα που δείχνει ποιος είσαι.
7: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
8: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
9: Στο Smart Park. Για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
10: Μαμά, φέτος θέλω να παίξω στο Αθηναϊκό.
11: Για εμάς, το μπάσκετ ξεκινάει από το παιχνίδι. Στην Ακαδημία Μπάσκετ του Αθηναϊκού Κουάλκο μετράμε καλάθια, assist και rebound. Μα πάνω απ' όλα, μετράμε χαμόγελα. Με 12 καταρτισμένους προπονητές, 7 γήπεδα και προπονήσεις στο DK Arena, προσφέρουμε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον για αγόρια και κορίτσια από 5 ετών. Ελάτε να παίξετε, να μάθετε και να μεγαλώσετε μαζί μας. Γίνετε μέρος του πλάνου Αθήνα 2030. Γίνετε κομμάτι της οικογένειας των πρωταθλητών. Περισσότερες πληροφορίες στο 6944-717-241 και στο athinabc.gr.
12: Αθηναϊκός. Σήμερα αθλητής, αύριο πρωταθλητής. Πάντα σωστός άνθρωπος.
13: Γύρνα. Δεξιά.
14: Music.

Music 892. 7η σεζόν. Επίπεδο 7. Οι ντίβες επιστρέφουν. Η παραγωγή μας κουράστηκαν. Ναι, κουράστηκαν. Από τι ακριβώς δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα και είπαν θέλουμε ένα μήνα διακοπές. Ένα μήνα παρακαλώ και για να γυρίσουν μετά να κάνουν 2-3 ώρες εκπομπή τη μέρα και εγώ είμαι εδώ μόνο στο στούντιο. Γράφω τρέλερ στις 2 το μεσημέρι με 40 βαθμούς και δεν είμαι παραλία. Γιατί δεν είμαι παραλία, εγώ ρωτάω. Και θα γυρίσουν κατακαμένοι λέγοντας δεν προλάβαμε να ξεκουραστούμε. Γιατί το να ξαπλώνεις σε ξαπλώστρα δεν είναι ξεκούραση, είναι lifestyle. Και το lifestyle κουράζει. Κουράζει πάρα πολύ τα μουσούδια μας. Anyway, τα κουνάδια, Ράνια Λευρά, Ελένη Βουλγαράκη, Μάικη Χαραλαμπίδου, Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπιχα 1, Ευαγγελία Τσιωρίδα, Ξένια Γκάλη.

0: Το έχουμε.
1: Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
2: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Gear. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
3: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
4: Smart to School στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
5: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
6: Γιατί σου έλειψε το νησί?
5: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
6: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
5: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
6: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
7: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Σχολείο Μουστάκας. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
8: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τον Βαλερών την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
9: Έτοιμος για το σχολείο?
10: Ναι!
9: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
10: Εντάξει!
9: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
10: Εντάξει!
9: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
10: Εντάξει!
9: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε? Σλέι.
10: Μπαμπά. Κρίντς. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
11: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
10: Και είσαι εντάξει!
12: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα Bob. Με βρήκατε στη Google. Air condition. Κάνουμε. Special. Κριτικές. Έχω. Πεντάστερες. Δηλαδή από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες. Selfie έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά. Και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
13: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
14: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η νέα σας δασκάλα. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks Πειραιός με γαλαξιακές περιπέτειες. 11 και 12 Σεπτεμβρίου έλα και ζήσε live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα και όλες οι σχολικές αγορές σε σούπερ τιμές. Top Parks, στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός και με δωρεάν πάρκινγκ.

0: επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο. Και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
1: Μαμά, φέτος θέλω να παίξω στον Αθηναϊκό.
2: Για εμάς το μπάσκετ ξεκινάει από το παιχνίδι. Στην Ακαδημία Μπάσκετ του Αθηναϊκού Κουάλκο μετράμε καλάθια, assist και rebound. Μα πάνω απ' όλα μετράμε χαμόγελα.

0: Με 12 καταρτισμένους προπονητές, 7 γήπεδα και προπονήσεις στο DK Arena, προσφέρουμε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον για αγόρια και κορίτσια από 5 ετών. Ελάτε να παίξετε, να μάθετε και να μεγαλώσετε μαζί μας. Γίνετε μέρος του πλάνου Αθήνα 2030. Γίνετε κομμάτι της οικογένειας των πρωταθλητών. Περισσότερες πληροφορίες στο 6944-717-241 και στο athenabc.gr.
1: Αθηναϊκός. Σήμερα αθλητής, αύριο πρωταθλητής. Πάντα σωστός άνθρωπος.
2: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 89.2.

Music 892. 7 Σεπτεμβρίου επιστρέφουμε. Yeah. You know.

0: και ο Music 892 παρουσιάζει Ζάμνα X Primer 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ, το νούμερο 1 φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής της Ελλάδας και το νούμερο 19 στον κόσμο, ενώνει δυνάμεις με το Ζάμνα σε μια μοναδική Special Edition. 2 ημέρες, 2 stages κάθε μέρα. Axwell, Afrojack, Miss Monique, M-Rack, Armand Van Helden, Mind Against, Simza και πολλά ακόμη κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας dance σκηνής για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ. Ζάμνα X Primer. Με την υπογραφή του Music 892. Feel the music. Be there. Μπε στα social του Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στα social media του Primer Music Festival. Η ώρα είναι λίγο πριν τις 7.
1: Η καλύτερη ώρα για ψώνια είναι τώρα. Βρες στο eFood όλα τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ και κάνε την παραγγελία σου.
2: Μπε στο eFood Market. Κάνε τα ψώνια σου πιο γρήγορα από ποτέ, καθημερινά. Ακόμα και τις Κυριακές, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, με παράδοση άμεσα στην πόρτα σου. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.
1: Music 892.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
5: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
6: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Σε 300 μέτρα στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
2: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, με 10 χρόνια εγγύηση.
4: Καθρέφτης. Το να έχεις αξία και να μην τη δείχνεις είναι σαν να έχεις χρυσό και τον θάβεις στο χώμα. Σε μια κοινωνία που η εικόνα προηγείται της ουσίας, κάνε την ουσία σου να φαίνεται. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα από τον Χάρη Πολίτη. Το best seller από τις εκδόσεις Διόπτρα. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στην πλατφόρμα Book Voice.
5: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
6: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στο Designer Outlet Athens με ατελείωτο shopping και διασκέδαση. Επιστρέψτε δυναμικά στο σχολείο, το γυμναστήριο ή το γραφείο με stylish επιλογές από αγαπημένα designer brands σε μοναδικές προσφορές. Και για τους μικρούς μας φίλους, Nerf Game Days από 4 έως 7 Σεπτεμβρίου. Το απόλυτο παιχνίδι δράσης σας περιμένει στο εκπτωτικό χωριό. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
7: Γύρνα.
8: Δεξιά.
9: Music.
7: Music 8-9.

0: Στον Music 892 αποφασίσαμε να κάνουμε κάτι τολμηρό. Να αντικαταστήσουμε τους παραγωγούς μας
1: με AI.
2: Είστε ζώα! Είστε ζώα!
3: Είστε όλοι ζώα, ζώα, ζώα.
4: Ε, ναι, τι να κάνω, μου αρέσει να κάνω.
5: Να αγκαλιάζω δέντρα.
6: Μένω με τη μαμά και τον μπαμπά και κάνω ραδιόφωνο.
0: Δουλέψαμε πάνω σε αυτό για εβδομάδες. Μέχρι που καταλάβαμε κάτι. Ότι
2: πάει στερά του κόσμου.
0: Για να σε αντικαταστήσει
4: τα μακέρι, λοιπόν,
0: η τεχνητή νοημοσύνη.
2: Έχω δύο παιδιά, με πεθάνεις.
0: Πρέπει
3: Γιάννη,
7: για να στάνταρ ξυρίζεις παπάνη.
0: Να υπάρχει νοημοσύνη. Δεν υπάρχει αλγόριθμος να αντικαταστήσει αυτό το επίπεδο κατάντιας. Τα κουνάδια από 7 Σεπτεμβρίου έρχονται πάνοπλοι και πανηλήθη. Πανέτοιμοι, ήθελα να πω, αποκλειστικά στο Music 892.
8: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
9: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
8: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
9: Γιατί στο Regency Casino Mon Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
8: Κατάλαβα, στην Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
10: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Music 892.
11: Μάχητες, μαθητές ήθελα να πω. Προσοχή! Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες Stitch, Spider-Man, Demon Hunters και επώνυμα brands Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες, βιβλία, τεχνολογία έως και έπιπλα. Top επιλογές σε top τιμές για όλους. Επόμου, Warm, επιστροφή. Τόσο πλαίσιο.

0: επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
1: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
0: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.
2: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
3: Τώρα στην IKEA, η άνεση βρίσκει τη θέση της στο σπίτι. Και εσείς βρίσκετε μείον 15% σε καναπέδες, καναπέδες κρεβάτια και πολυθρόνες μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου για μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
4: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δυσκεία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δυσκεία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
5: Η δράση ξεκινά από την Intersport.

Πέφτης. Ζούμε σε μια μόνιμη χορύπανση από ανούσιο περιεχόμενο. Υπερπληροφόρηση δεν είναι γνώση. Αν δεν αποσύρεις εσύ τον εαυτό σου από τον θόρυβο, δεν θα έχεις ποτέ πραγματική σκέψη. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα από τον Χάρη Πολίτη. Το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Ακολούθησε μας στο TikTok at official 892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία κρωματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλαμε υφάκι. Χα, πες
1: Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.
2: Κι δε εδώ.

0: Τι είδες?
1: Ο Music 892 παρουσιάζει Black Coffee. Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, το μεγάλο φινάλε του καλοκαιριού γράφεται κάτω από τον ανοιχτό ουρανό στο Θέατρο Πέτρας. Ο Black Coffee επιστρέφει στην Αθήνα για το μεγαλύτερο δικό του show που έγινε ποτέ στην πόλη. Ζήσε την απόλυτη οπτικοακουστική εμπειρία. Black Coffee στο Θέατρο Πέτρας. Music 892. Feel the music.

0: Δείξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Gear. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
2: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο πουκαμισάς.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
3: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yusk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένες κατηγορίες προϊόντων. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
8: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
10: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η νέα σας δασκάλα. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks Πειραιός με γαλαξιακές περιπέτειες. 11 και 12 Σεπτεμβρίου έλα και ζήσε live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα και όλες οι σχολικές αγορές σε σούπερ τιμές. Top Parks στη Συμβολική Φυσού και Πειραιός και με δωρεάν πάρκινγκ.
11: Μπαμπά, δες! Ένας εξωγήινος!
12: Εξωγήινος! Τι! Πού!
13: Hi, I'm Alf and I come in peace. Do you speak English?
12: Άστο, το έχω. I speak England very best.
11: Ποιος θα του το πει?
13: You tell him.
12: Τι, μια χαρά δεν τα πα. Το είπες, σε κατάλαβαν. Αγγλικά από άλλο πλανήτη με την Ευρωγνώση. Έχει τόσα να σου δώσει.
14: Το Σεπτέμβρη, επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Σφακιανές Μαδάρες, Γραβιέρα Κρήτης, μόνο 11,40. Σπάλα ή Ελιά Βόιου, μόνο 13,98. Και Λεμός Χοιρινός, μόνο 5,98. Ακόμη, Johnny Walker, μόνο 17,18. Gordon's, 15,75. Και Vada 69, μόνο 13,55. Γαλαξίας.
15: Γύρνα. Δεξιά. Music 89,5.

Move like this.

0: Στον Music 892 αποφασίσαμε να κάνουμε κάτι τολμηρό. Να αντικαταστήσουμε τους παραγωγούς μας
1: με AI.
2: Είστε ζώα! Είστε ζώα!
3: Είστε όλοι ζώα, ζώα, ζώα.
0: Δουλέψαμε πάνω σε αυτό για εβδομάδες. Μέχρι που καταλάβαμε κάτι.
4: Σας έχω νέα. Μαλακές. Είστε όλοι σε μια δίνη που σας ρουφάει η θάλασσα.
2: Κανένας δεν ξέφυγε. Θα πάτε όλοι στο πάτο μαζί με εμάς. Και είμαι ήδη εκεί, γατάκι. Σε περιμένω.
0: Για να σε αντικαταστήσει η τεχνητή νοημοσύνη, πρέπει να υπάρχει νοημοσύνη. Τα κουνάβια από 7 Σεπτεμβρίου έρχονται πάνοπλοι και πανηλίθιοι. Πανέτοιμοι, ήθελα να πω, αποκλειστικά στο Music 892.
5: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
6: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
5: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
6: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
5: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία, τι μέρος του λόγου είναι?
6: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
5: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30, σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
6: Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Music 892.
7: Κάθε σχολική χρονιά ξεκινά διαφορετικά για τον καθένα. Με άλλο mood, άλλο style, άλλη φάση. Maui & Sons, Snoopy, Hallmark, Paul Frank. Διάλεξε αυτό που σου ταιριάζει. Back Me Up, η τσάντα που δείχνει ποιος είσαι.
8: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
9: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στο Designer Outlet Athens με ατελείωτο shopping και διασκέδαση. Επιστρέψτε δυναμικά στο σχολείο, το γυμναστήριο ή το γραφείο με stylish επιλογές από αγαπημένα designer brands σε μοναδικές προσφορές. Και για τους μικρούς μας φίλους, Nerf Game Days από 4 έως 7 Σεπτεμβρίου. Το απόλυτο παιχνίδι δράσης σας περιμένει στο εκπτωτικό χωριό. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
10: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
11: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
10: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
12: για την τέλεια. Μα στοιχοτήφη.
10: Η αδελφή μου που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
13: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
10: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
14: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
10: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
11: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
10: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
15: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των ποντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
16: Ωχ, μωρό μου, κράτα. Κάτσε, έρχομαι.
17: Αγάπη, δεν μπορώ.
16: Έλα, λίγο ακόμη. Το έχουμε.
18: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
1: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε το

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την πτήση σου και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς.
1: Παρακαλούνται οι επιφάτες του Music 892 να προσέλθουν στη πύλη νούμερο 1.

0: Πες το και στους φίλους σου.
1: Μην είσαι μόνος.
0: Πολύ μπροστά.
2: Music 892.
3: Boy.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία κρωματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλαμε υφάκι. Χα, πες
1: Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικά.

0: έστω και στους φίλους σου.
1: Μην είσαι μόνος.
0: Πολύ μπροστά.
2: Music 892. Look. If you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted, one moment that you captured.

0: σε πάρουν από την εταιρεία χρωματικότητας ραδιοφώνων. Ναι. Ενώ περιμένεις την ουρά της τράπεζας και σε ρωτήσουν.
1: Αστεία, όλοι κάτω.
0: Εσύ ποιο σταθμό ακούς? Απλά απάντησε.
2: Music 8, 9, 2.
1: Κλείστο. Ναι, τώρα,
2: είναι
1: τώρα,
2: πολύ
1: κλείστο,
2: μπροστά.
1: Τώρα κλείστο.
2: Θα πρέπει να σας αφήσω τώρα.
1: Ακούσε.
2: Δεν μπορώ να μιλήσω άλλο.
1: Τώρα κλείστο.
2: Ευχαριστώ.

0: Ειδικότητες ραδιοφώνων, εννοείς τον οδοντίατρο και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς? Με το στόμα γεμάτο από γάζες, απλά μουρμούρισε.
1: Πόνας.
2: Μπορεί να πόναχα και να έτρεχαν τα σάλια, αλλά έκανα χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, απλά ούρλιαξε.
1: Ποιος είναι 8, 9, 2!
0: Και κλείστε στα μούτρα. Θα καταλάβουν ότι είσαι πολύ

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία κρωματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλα με υφάκι. Χα, πες
1: Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.